κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέρια.
1: Με στα χαράματα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio Throwback Summer.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: λόγια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Κακά τα ψέματα, παιδιά. Για τέτοια τσαγκαροδευτέρα, για τέτοιες θερμοκρασίες και για τέτοιο Σαββατοκύριακο που όλοι μας έχουμε περάσει, καλός ή κακός, μια κρεπάλη. Δηλαδή μόνοι μας, με παρέα, ξενύχτη, δουλειά, κάτι θα έχει. Όλοι κάπως την έχουμε βρει. Μια χαρά βγήκαμε 6 και 20.
1: Καλά.
0: Εγώ περίμενα μετά τις 6.30 με τέτοια κατρακύλα δεδομένης και της κατάστασης. Γιατί είμαι σίγουρος? Γιατί όλους μας απασχολούν πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε λύσει. Και δεν είναι να αναφέρουμε μόνο στα επαγγελματικά μας. Νιώθω ότι έχουν αργήσει να διεκπεραιωθούν οι ανησυχίες μας. Τέλος Ιουνίου.
1: Συνήθως... Εγώ δεν έχω κλείσει διακοπές 15 Ιουνίου, δεν έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα.
0: Ας πούμε.
1: Με ρωτάνε οι φίλοι μου, τους λέω πιο γιόλο καλοκαίρι, δεν έχω πάει ποτέ. Έτσι, ό,τι βρέξεις κατεβάσει.
0: Αυτό εννοούσα. Ναι. Είμαστε σε μια φάση, ό,τι βρέξεις κατεβάσει, με αποκορύφωμα αυτήν εδώ την εκπομπή. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, Μάπες. 6 και 20 πρώτα λεπτά, λοιπόν. Με την Κατερίνα Μπούκα εδώ στις επάλξεις και φυσικά την απουσία των υπολείπων και εσάς, γιατί τώρα ξεκινά αυτός ο κατήφορος που ακούει στο όνομα Μάπες Σόου. Καλά, φανταστικό. Εν τω μεταξύ, μόνο μου είναι ένα ψυχαναγκασμό που δεν μου έχει πει κανένα να κάνω.
1: Ναι, αλλά μα τον έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Όχι ότι θα τον καταφέρουμε άμα τον κάνουμε, αλλά τον έχουμε στο μυαλό μα, ρε παιδί μου.
0: Το κάνετε και όταν λείπω.
1: Πότε λείπει?
0: Μπράβο.
1: Αφού
0: εσύ. Έχω λείψει πολύ φέτος. Σε σχέση με άλλες φορές, έχω λείψει πολύ.
1: Το κάνουμε, ναι. Εντάξει, τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Οι άλλοι.
1: Οι άλλοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς περάσατε λοιπόν το Σαββατοκύριακο? Εγώ είδα το Μάικλ. Να πω ότι δεν προβάλλεται πολύ. Δηλαδή είναι σε τεστ. Αν βάλεις μαζί και τους multiplex κινηματογράφους, δηλαδή τα Village έχουν μία προβολή μεσημεριανή στη μία,
1: okay.
0: Και άλλη μία, μιλάω τώρα, και άλλη μία στις 4 το μεσημέρι. Και μετά το έχουν διάσπαρτα. Δηλαδή το έχει μία μέρα εδώ, μία παραμέρα εκεί, μία μετέπειτα μέρα μετά μπορεί να το έχει. Δηλαδή δεν το έχει, ξέρω εγώ, σερί. Να πεις Πέμπτη με Τρίτη που γράφαν τα σινεμά, αν θυμάστε.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, το βρήκα σε ένα θερινό, mm-hmm. στο Νέο Ηράκλειο.
1: Πολύ
0: ταλαιπωρήθηκα λίγο.
1: Πήγε στο Νέο Ηράκλειο.
0: Από
1: να το
0: τη Βούλα, φίλε. Mm. Και το χειρότερο δεν είναι ότι. Ναι, δεν είναι ότι πήγα. Είναι ότι γύρισα. Θέλω να πω ότι εντάξει, όταν πας, έχεις και λίγο τη φόρα το ότι πάω να δω μια ωραία ταινία. Πήγα και σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, θα σας πω. Λέγεται Μουκάζα.
1: Μουκάσα
0: για την ακρίβεια. Μουκάσα, έτσι δεν είναι.
1: Είναι της Αγελάδας στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο είναι η φάση surf and turf. Σου λέει. Surf and turf είναι ο συνδυασμός θαλασσινών και κρέατος μαζί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μπριζόλα που από πάνω να είναι γαρνιρισμένη με γαρίδες.
1: Τι λες?
0: Ναι. Σου λέει ότι κάποιες τροφές, premium τροφές, ενώ βασικές τροφές, θέλω να πω ότι σε ένα πιάτο δεν είναι η. Πώς λέγεται, το γύρω-γύρω. Η γαρνιτούρα, το κεντρικό φαγητό. Κάποιες από αυτές έχουν την γεύση, την τέταρτη γεύση, πέμπτη γεύση, δεν ξέρω πώς τι αριθμισία έχει, που λέγεται ουμάμι.
1: Ναι.
0: Ουμάμι είναι αυτή η γεύση που δεν την καθορίζεις απόλυτα, αλλά είναι το αποτέλεσμα της είναι ότι θες να το ξαναφάς. Είναι μια απόλαυση, είναι η γεύση της απόλαυσης ουσιαστικά.
1: Το ουμάμι, λέει, είναι η πέμπτη βασική γεύση.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Μαζί με το γλυκό, το ξινό, το πικρό και το αλμυρό. Και η λέξη προέρχεται από την ιαπωνική γλώσσα και σημαίνει ευχάριστη, νόστιμη γεύση.
0: Καλά σας τα είπα.
1: Ναι, καλά μας τα πες.
0: Μάπηκα λίγο, δηλαδή λίγο μπακαλίστηκα. Αυτό που έγινε τώρα.
1: Άρα
0: είναι.
1: Άρα μπορώ να φάω κάτι και να πω αυτό είναι ουμάμι.
0: Το βασικό χαρακτηριστικό. Έλα να σου κάνω ουμάμι. Έλα.
1: Αυτό είναι γεύση, ρε παιδί.
0: Έλα να φας το ουμάμι σου.
1: Ναι, ρε, μπορεί...
0: Έλα ουμάμι. Το αεροπλάνο πηγαίνει στο στόμα της Κατερίνας. Ουμάμι.
1: Μπορείς να μου πεις πώς σου φάνηκε και να σου πω ήταν λίγο ουμάμι.
0: Ουμάμι σέτα. Τέλος πάντων, μπορεί να βάζει και ένα τραγούδι. Ουμάμι, μαμί. Δεν θέλω. Ουμάμι. Τέλος πάντων, αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάει μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτή είναι η ηλίθια εκπομπή που δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος, δεν έχει θέμα. Θεματολογία. Το οτιδήποτε θίγουμε τέτοια ώρα το πρωί. Αλλά αυτή είναι η φάση. Να μην αγχωνόμαστε, να ξεχνιόμαστε, να περνάει η ώρα και να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους ανησυχούν. Δεν λύθηκε ποτέ τίποτα επειδή είπαμε ότι θα το λύσουμε. Ήρθαν οι συνθήκες οι κατάλληλες, το πλήρωμα του χρόνου που μας έλεγε και το βιβλίο της ιστορίας παλιά και λύθηκαν τα θέματα. Λοιπόν, ουμάμι λοιπόν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι βάσει αποτελέσματος, δηλαδή από τη στιγμή που το γεύομαι,
1: καλώς,
0: αν θέλω να το ξαναφάω,
1: ναι,
0: έχω προσεγγίσει τη γεύση ουμάμι. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν φαγητών συγκαταλέγονται τα θαλασσινά τύπου αστακός, γαρίδες κτλ. Και το κρέας.
1: Ακούς, είναι... Βασίλη, αν θέλεις, δηλαδή... αν θέλεις να ξαναφάς κάτι, έχεις προσεγγίσει το ουμάμι.
0: Έχουν δηλαδή αυτή την πέμπτη
2: είναι...
0: γεύση.
2: Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Αυτό μια καλημέρα. Νέα γεύση, ποτέ έχετε μια νέα αίσθηση που παίρνεις από πολύ πολύ high φαγητά. Αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν σου λέει, εφόσον το έχουν κοινό το κρέας και τα θαλασσινά, γιατί όχι να μην τα συνδυάσουμε. Και φτιάχνουν πιάτα. Έχουν, ας πούμε, πιατέλες που έχει το φιλέτο σου, την ταλιάτα, ας πούμε, και ξέρετε, λίγο σαν φανταστείτε ένα όμικρον. Το μισό του όμικρον είναι η ταλιάτα που την έχει κάνει λίγο καμπυλωτή και η άλλη μισή είναι ένας αστακός. Κατάλαβα τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Και τρως, με διάφορες γαρνιτούρες στη μέση.
1: Πώς σου φάνηκε σένα αυτό?
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αλλά ήταν αυτό λίγο, μου θύμισε λίγο τη φάση του Τζόι. Έτρωγε το κρέας, ωραίο. Που, λέγε, που έτρωγε, που νόμιζε η.
1: Που η Ρέιτσελ, που κάνει μπάλα, κάνει όπα.
0: Τα έχει κάνει όπα και πήγε να πάει να φτιάξει Shepherd's Pie, που είναι αυτή η πίτα που φτιάχνουν στην Αγγλία με πουρέ, κιμά και σάλτσα και cheesecake. Και είχε βάλει μισά-μισά. Μισή μαρμελάδα, μισή σαντιγί, μισό πουρέ, μισό κιμά. Και έλεγε, δοκιμάζει ο Τζόι και λέει: κρέας, ωραίο, γιατί να μην μ' αρέσει. Ο πουρές, ωραίος, γιατί να μην μ' αρέσει. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν τα έκανα και συνδυασμό εγώ μπουκιά, η αλήθεια είναι. Τα έδωσα ξεχωριστά. Ωραία ήταν η ταλιάτα, ωραίο ήταν και ο αστακός. Ωραία ήταν. Οικονομικό ήταν, πάρα πολύ ωραίο ήταν το περιβάλλον, ευγενέστατα ήταν τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή για να πάσω σε εμπειρία ήταν ωραία.
2: Okay. Γενικά λένε, ρε παιδί μου, ότι αυτό το ουμάμι που παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που ακούμε. Καλημέρα. Δεν πουλιέται. Hello, hello.
3: Πάλι καλά που βλέπουμε άνιμε, να πούμε και ξέρουμε το ουμάμι τη.
2: Δεν πουλιέται, σου λέει αυτό. Στα άνιμε. Δεν πουλιέται. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που μπορείς να πεις το βάζω στον καταλογό μου.
1: Όχι, αφού είναι γεύση.
3: Ποποθύρο. Ναι,
2: δηλαδή. Λέω, δεν πουλιέται αυτό. Εστιατόρια που λένε εμείς εδώ έχουμε ουμάμι, ας πούμε, βγαίνει γεύση ουμάμι. Δεν είναι. Δεν παίζει αυτό. Είναι όπου σου κάτσει, άμα σου κάτσει, πολύ πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει συνταγή, ας πούμε. Μπορώ να σου κάνω ένα ουμάμι.
0: Εκ του αποτελέσματος το καταλαβαίνεις αυτό. Λες ότι αυτό είναι ουμάμι.
1: Μπορεί να έχουμε βιώσει το ουμάμι και σπίτι μας, ας πούμε.
2: Με φασολάδα.
1: Με φασολάκια, με φέτα.
0: Μα γιατί δεν είχες φάει μπριζόλα σπίτι σου?
1: Αυτό σου λέει είναι ουμάμι. Δεν έχω φάει μπριζόλα σπίτι μου.
0: Ναι, γιατί η γαρίδα με την μπριζόλα είναι το επόμενο στάδιο. Συνδυασμός των ουμάμι. Ουμάμι σου λέει είναι, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα.
2: Ουμάμι με ουμάμι στο τετράγωνο.
0: Τέλος πάντων. Όπως λέγαμε παλιά, είχε έρθει ο Νίνο και μου έλεγε τι δίαιτα έχει κάνει και μου έλεγε ότι τρώει πολύ μπακαλιάρο. Μου λέει μπακαλιάρο, βραστό, μπακαλιάρο.
2: Προσεκτικό. Μπακαλιάρο,
0: μπακαλιάρο με μπακαλιάρο. Ουμάμι με ουμάμι. Αυτό είναι. Ουμάμι με ουμάμι δεν.
1: Έχουν μπερδέψει. Μήπως έχουν μπερδέψει και τα μπούτια του όμως, γιατί λέει εδώ το ουμάμι το βρίσκει στη σόγια, στα φύκια, σε ντομάτες, στα σπαράγγια, στα παντζάρια, στον πρόκολο και στο κρεμμύδι. Ίσως αν αναλύσεις.
0: Παντού δηλαδή.
2: Στον πρόκολο όχι. Αποκλείεται.
1: Μπορεί αν αφήσεις τους γευστικούς σου κάλικες να αναλύσουν επαρκώς τις γεύσεις.
2: Τους έχω αφήσει. Δεν, στον πρόκολο είναι δύσκολα.
3: Παιδιά, εγώ ήξερα ότι είναι μια διαδικασία έβρεσης μητρικού φαγητού. Δηλαδή αναμνήσεις από το παρελθόν το ουμάμι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δηλαδή και πολύ διαφορετικά προσέγγιση.
3: Ότι σου θυμίζει, ρε παιδί μου, το σπίτι σου.
0: Ναι. Ναι,
3: τις
0: πρώτες απολαύσεις, για την ακρίβεια.
3: Ναι, τις πρώτες απολαύσεις.
2: Ναι, αυτό είναι τύπου, ρε παιδί μου, ευτυχία σου λέει το φαγητό, εκείνη η αίσθηση που νιώθεις εκείνη την ώρα. Άμα τη βρεις, αλλιώς ευτυχία είναι και το δίπλο τζατζίκι στο σουβλάκι.
0: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει, πιστεύω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πήγα εκεί λοιπόν στο Μουκάς. Αν πάτε, είναι πολύ ωραία και για ζευγάρια να πάτε και με την παρέα σας και ωραίο περιβάλλον και ωραίο φαγητό. Και μετά πήγα και είδα το Μάικλ.
3: Το Μπέντε
0: το Μάικλ. Το Μάικλ.
3: Το
0: Τζάξον. Το Μάικλ του Τζάξον.
3: Λοιπόν, δεν πάει ξέρω... πολύ καλά, τέλεια.
0: Έχει κατέβει, δηλαδή εγώ είδα και έπαθα. Αυτό έλεγα να βρω.
2: Δυο λεφτά. Κυκλοφορεί μια ταινία εκεί έξω η οποία είναι έτοιμη τώρα να αποσυρθεί. Από ό,τι λες, έχει παίξει δηλαδή.
0: Έπαιξε.
2: Και κυκλοφορεί και ένα ντοκιμαντέρ. Άλλο αυτό.
0: Άλλο.
3: Το ντοκιμαντέρ είναι στο Netflix και του έχει κάνει τεράστια ζημιά.
0: Ναι.
2: Εγώ πάει ο πεθαμένο.
0: Την ταινία που παίζει ο ανιψιό του, μάλιστα. Είναι ο πρωταγωνιστή. Τον υποδίεται ο ανιψιό του.
2: Ωραία. Και έχει να κάνει περισσότερο με την καριέρα, τα σο και λοιπά, φαντάζομαι.
0: Ακριβώ.
3: Μια περίοδο.
0: Ασφαλώς όμως. Ναι, το πιάνει ασφαλώς. Δηλαδή τελειώνει η ταινία μόλις βγαίνει το bad.
2: Πόσο ασφαλώς, Καζατζίδης?
0: Πολύ ασφαλώς. Ναι, Καζατζίδης.
2: Εντάξει,
0: εγώ ξεκάθαρα Καζατζίδης. Okay. Εγώ με την παρέα που πήγα βγαίνοντας λέγαμε Καζατζίδης.
3: Εμένα μου είπαν ότι ο Καζατζίδης ήταν και λίγο πιο σκληρός.
0: Ναι.
2: Α, okay.
0: Ναι, ναι. Το πιάνει ασφαλώς. Εντάξει, για να
2: καταλάβει. Η Λατόγια το έγραψε.
0: Η Λατόγια είναι η μόνη που παίζει. Έχει όλα τα αδέρφια Jackson 5. Από κορίτσια όμως, επειδή η Τζάνετ Τζάκσον είναι από του συγγενείς που έχουν έχουν αντιδράσει,
2: ναι,
0: δεν εμφανίζεται στην,
2: okay,
0: ταινία. Μόνο η Λατόγια φαίνεται ως αδερφή. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει πέντε αδέρφια, άντρες, και ένα κορίτσι τη Λατόγια.
3: Τι την κάνει, τη σκοτώσατε?
0: Δεν φαίνεται. Κάποια στιγμή στην αρχή σε ένα πλάνο.
2: Θες να παίξεις, γεια
0: σου. Σε ένα πλάνο που είναι μέσα στο σπίτι και αυτό μόνο δείχνει. Τον πατέρα, τον Τζόσεφ, να βαράει τον Μάικλ.
2: Okay.
0: Και είναι όλοι μέσα στο σπίτι μαζεμένοι. Εκεί έχει δύο κορίτσια και κάποιο λέει Τζάνετ.
2: Ναι, αλλά δεν εστιάζει καθόλου.
0: Πουθενά,
2: ναι.
0: Και μετά από εκεί και πέρα μόνο η Λατόγια φαίνεται ως κορίτσι στην ταινία. Τέλος πάντων, και λες ότι αυτή η ασφαλής ταινία. Φανταστείτε ότι αυτή η ασφαλής ταινία προκάλεσε αντιδράσεις από τα μέλη της οικογένειας, με προεξέχουσα την κόρη, την Πάρις, η οποία δεν θέλει καν να το βλέπει. Λέει, δείτε το. Δεν λέω. Ωραία ταινία, αυτός όμως δεν είναι ο πατέρας μου.
2: Okay.
0: Δηλαδή, ναι, το ακούω ότι είναι μυθοπλασία, δείτε το διασκεδαστικό είναι, μήπως... αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα μου.
2: Μήπως από αυτούς τους UNO, αδέρφια, παιδιά κλπ. Έχουν και ο καθένας μια δική του εικόνα για τον Μάικλ Τζάκσον, οπότε κάπου θα αντιδρούσε σε κάποια πλευρά.
0: Μπορεί να έχουν και μια δική τους ατζέντα, η αλήθεια είναι.
3: Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση. Αν και ο καθένας μπορεί να έχει αντιληφθεί τα γεγονότα πολύ διαφορετικά.
0: Αυτό που είπε και ο Βασίλης, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διασκεδαστική ταινία, να πάτε να τη δείτε.

0: ήταν ιδιαίτερος. Οπότε φανταστείτε και κάποιον να προσπαθεί να υποδηθεί αυτή την καρικατουρόφατσα, ας πούμε.
1: Ήταν your face and familiar.
0: Ήταν λίγο your face and familiar. Mm. Και αυτό συμβαίνει και στο Broadway που είχα πάει να το δω και στο West End. Παρόλα αυτά, δηλαδή οι επόμενες γενιές που δεν τον έχουν ζήσει θα τα απολαύσουν περισσότερο αυτά. Δεν θα έρχονται δηλαδή προσλαμβάνουσες και οι αναμνήσεις. Αν θα το δείτε, πάνω, η αλήθεια είναι πως δεν θα το προλάβει το σινεμά τώρα. Και εγώ σας λέω με το ζόρι το πέτυχα. Οπότε, όπως λέει ο Θανάστα, άμα θέλετε να το δείτε, θα το δείτε σπίτι. Μην δείτε, αν θέλετε να το απολαύσετε, η συμβουλή μου είναι να μην δείτε το Netflix, γιατί θα σας το αποδομήσει.
1: Αλλά το δούμε αν είναι μετά.
0: Ή να δείτε, ή το ένα ή το άλλο.
2: Υπάρχει πολύ. Και το παλιό ντοκιμαντέρ.
0: Είναι το ένα αυτό, ο Θανάς, και το δύο είναι τώρα που βγήκε, ή είναι άλλο τον άλλο το άλλο.
2: Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ντοκιμαντέρ στο Netflix, επειδή μου είναι το παλιό, αλλά υπήρχε και ένα που ήταν πιο ζήρος, που μιλάει πιο πολύ για τη γόνατα, το 92.
1: Πριν πεθάνει.
0: Γεγονότα.
2: Νομίζω είναι αφού έχει πεθάνει. Αφού έχει πεθάνει.
0: Μάλιστα.
2: Το πώς το λένε αυτό τώρα, φεύγοντας από τη.
1: Α, Neverland. Ναι. Τώρα δεν νομίζω λέγεται ετοιμιγωρία κάπως.
2: Ωραία, άρα αυτό είναι καινούριο στο Netflix.
0: Ναι.
2: Που και πάλι και που το είδα εγώ, ντράπηκα γενικά, όχι για τον Μάικλ πιο πολύ, για τους γύρω-γύρω. Εγώ αυτό έχω να πω. Γιατί ο Μάικλ, okay, δεν θα μάθουμε ποτέ τελικά αν έκανε ό,τι έκανε, αλλά κάπως δημιουργήθηκαν και αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε και ποτέ ουσιαστικά τίποτα για την οικογένειά του. Για μένα η μεγαλύτερη πέτη είναι αυτή. Και φυσικά και οι γονείς των παιδιών. Εντάξει, τι πάει να πει ο Μάικλ Τζάκσον, θα πάω μαμά να κοιμηθώ στο σπίτι του Μάικλ 5 μέρες.
1: Καλά, μεγάλη κουβέντα.
2: Φύγε αγόρι μου στα 12.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Να είμαστε καλά, να τον έχουμε στην οικογένειά μας.
0: Ισχύει.
1: Πάρε θα να είσαι το παιδί να τα αφήσει τον κύριο Μάικλ παρακάτω. Είναι ο Τζάκσον.
0: Σε άλλα νέα φαίνεται να. Σε άλλα νέα, έλα πες.
2: Όχι, απλά με είχε σοκάρει στο ντοκιμαντέρ, παιδί μου, το πώς επέμενε ο Μάικλ Τζάκσον ότι δεν κάνουμε τίποτα, απλά κοιμόμαστε στο κρεβάτι.
0: Ναι, αυτό έλεγε, αυτό έλεγε. Ναι, ουσιαστικά ότι ερχόταν σε επαφή με το μόνο αγνό πράγμα που έχει στο μυαλό του να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι τα παιδιά. Όχι όμως σε επαφή. Απλώς συναναστρέφεται με αυτά, γιατί μόνο αυτά μπορεί να εμπιστευτεί. Αυτή ήταν η δική του εκδοχή. Τέλος πάντων.
1: Όπως εμείς με τα σκυλιά μας πάνω κάτω, ήταν έτσι, η αίσθηση που έδινε.
0: Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Λοιπόν, ο πόλεμος φαίνεται να τελειώνει. Τα έχουν βρει.
1: Πάλι!
0: Τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Λέω τώρα τελειώσαμε. Είναι τόσο σίγουρο όσο τα drones στο γάμο τη Δανάη
2: Μπάρκα. Μην χειροκροτάτε. Καλέ, δεν υπέγραψε με τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Με ποιος υπέγραψε?
2: Με το άλλο Ιράν.
0: Αχ. Ποιο άλλο Ιράν?
2: Με το Ιράν.
0: Με το πολιτικό Ιράν.
2: Με το πολιτικό Ιράν. Και οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Τι να έχουν οι τρομοκράτες γιατί... να αφού δεν έχουν στη λόγια.
1: Τρομοκράτες στη λόγια.
2: Χαλάρωσε λίγο γιατί.
0: Ο στρατός, συγγνώμη.
2: Την έχουν βάλει ο Ιρανοί με τους Ιρανούς τώρα. Σου λέει γιατί υπογράψατε χωρίς να μας
1: ομάμι με ομάμι.
0: Ομάμι με ομάμι. Τέλος πάντων, παιδιά, πάντως εξαγγέλουν κατέρωθεν οι πτέρυγες. Καλά, ο Τραμπ το λέει, αλλά οι άλλοι, ναι. Οι μεν λένε ότι τελείωσε, οι δε λένε δεν τελείωσε. Τι να πούμε τώρα, ας πάμε εμείς αισιόδοξα.
2: Να σε ρωτήσω, πού το ανακοίνωσε ο Τραμπ, μέσα στο οκτάγωνο. Παπαπαπαπ. Στα πουνίδια
0: του. Στο box, λες. Στο κελί.
3: Ωραία, δεν το προλαβαίνεις πάντως. Έχει κάτι mood swings. Δηλαδή το απόγευμα σου λέει θα κάνω επίθεση, θα έρθω εκεί, θα σα στερήσω. Το βράδυ γενέθλιο. Τα βρήκαμε. Τι ωραία. Τώρα, πάμε Γενέβη να υπογράψουμε.
2: Είναι,
3: και
2: είναι ο ιδανικός πρόεδρος. Πραγματικά για την Αμερική. Είναι η Αμερική που ξέραμε του Hollywood, του blockbuster των 90s.
1: Ήθελε και, αυτό, του Cuts.
2: Και του Cuts. Ήθελε αυτό για πρόεδρο. Δηλαδή, αν μας ακούνε τώρα οι φίλοι μας Ελληνοαμερικάνοι, κάντε κάτι, δώστε πλάτη να μείνει ένα 10 χρόνια. Δεν τον φοβάμαι πλέον.
0: Τα έβαλε με τους Ισραηλινούς, τα έχει βάλει τώρα. Άλλο
1: πάντως, νέο. Συγγνώμη, είναι... για τα 10 χρόνια που λέει, δεν βλέπω αντίπαλο τη στιγμή που μιλάμε.
2: Σωστό και αυτό.
0: Καλά, 10 χρόνια όμως είναι και 80 χρόνων, επειδή.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Αντέξει είναι αυτός, μην φοβάσαι.
1: Λέω τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τώρα, ενώ έχει πολύ κόσμο απέναντι, δεν έχει κάπου να συσπυρώνει το κόσμο.
3: Καλέ, ζει το όνειρο κάθε πάπου ο Τραμπ. 22 γιατρούς έχει εκεί πέρα, λέει, να τον ελέγχουν. Από 6 που είχε ο προηγούμενος, τους έχει πάει στο 22. Θέλει να δείχνει τα χαρτιά.
1: Χωρίς να πάει στο ΙΚΑ.
3: Καλά. Μια χαρά ζωάρα.
0: Λοιπόν, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και κατακτήθηκε από τον Ολυμπιακό Άξια το Σάββατο το περασμένο στις 6 το απόγευμα. Ήταν ο αγώνας
1: προχθές.
0: Γιατί άμα ήταν αντιπροχθές.
1: Με μπέρδεψες με το περασμένο.
0: Το γεγονός μετράει, βρε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το πήρα χαμπάρι.
2: Να κάνω παρουσίαση και να έχω το κινητό ανοιγμένο στο παιχνίδι στη τσέπη και να βλέπω συνέχεια. Και μου έκανε σε κάποια φάση, μου λέει, είχες γράψει τα λόγια σου.
1: Ναι. Ο το κιού.
2: Και λέω, ναι.
0: Είδα εκεί πέρα κάτι σουβλάκια στον αγωνιστικό χώρο, κάνατε και αυτά, κάτι κυνηγητά. Κάτι
2: εσύ, τι περίμενε.
0: Τι ήταν αυτό τώρα.
2: Φιλανθρωπικό.
0: Ωραία, ωραία.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι, παιδιά, θα σου πω. Είχε πάρα πολλά παιδιά.
1: Είχε πάρα πολλά σουβλάκια.
2: Όχι, είχε πάρα πολλά.
0: έδειξε στην κερκίδα και ήταν πίχτρα.
2: Όχι, είχε 8.000 κομμένα επίσημα εισιτήρια, πρέπει να ήταν γύρω στις

0: Σε 7.500 άτομα μέσα. Μπορεί, έλα, και, μπορεί σε κάποια φάση και παραπάνω.
1: Τώρα, που δεν έβλεπαν τον τελικό.
0: Θα σας πω τώρα. Έχω πολλές εικόνες από αυτή την εκδήλωση. Πάρα πολλές εικόνες στο μυαλό μου για τη νέα γενιά. Αλλά δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Περιμένω λίγο.
1: Παρατήρησες πολλά πράγματα.
0: Παρατήρησα πάρα πολλά πράγματα. Παρατήρησα ότι ο GOK.
1: Ήταν εκεί, ήταν εκεί.
0: Για κάποιο λόγο τον έχουν θεό.
2: Πόπο, GOK, K.
0: Του κουνάγανε. Παιδιά, του μιλάμε τώρα γραφικές καταστάσεις. Να είναι ο GOK, να χαιρετάει σαν τον Αντρέα Παπαδρέου. Να βγαίνει ο αδερφός
2: του. Ή σαν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Να βγαίνει ο αδερφός από το παράθυρο ημίγυμνος. Να λέει Yeah, let's do it, God done.
2: Πώς είναι η K.
0: Είναι, έχει φέρει και τον αδερφό του, είναι τράπερ, ο Lil Gio.
2: Μου λέτε, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, πού παράγει περιεχόμενο GOK να μπω να δω στο TikTok.
0: TikTok.
2: Δηλαδή τα παιδιά αυτά πού το ξέρουν και γουστάρουν τόσο πολύ, πού τους μιλάει.
0: Κοίτα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις, μάλλον σαλονών τα βίντεο, επειδή κάνει trap house style. Yo.
3: Κοίτα, να ρωτήσω να κάτι.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, χαμός, αυτό ήθελα να πω τώρα, χαμός σε κάποια φάση. Μπήκανε και μέσα τα παιδιά να βγάλουν φωτογραφία με τους Instagrammer, κόψαν το παιχνίδι. Μιλάμε, άλλη πρόσκληση. Αλλά με ακούγανε, οφείλω να πω να τους ευχαριστήσω. Με ακούγανε πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια, όλα τα παιδιά μου μιλάγανε στο πληθυντικό, κύριε Πασά, κύριε Πασά, φωτογραφία. Και τους φώναζε λίγο στο μικρόφωνο και με ακούγανε. Κατάλαβα ότι θα ήμουν εξαιρετικός καθηγητής τελικά. Εγώ το Σάββατο αυτό κατάλαβα.
1: Έχεις, μα γιατί φαίνεται ότι νοιάζεσαι. Το παιδί καταλαβαίνει από τη φάτσα σου αυτή που έχει του την κουνταβίσια, ότι νοιάζεσαι.
0: Το μπουλντόγκ αυτό του
3: λέει ο Θανάσης ότι του ήρθε, επιβεβαιώνει κι εσύ.
1: Όχι, μα ισχύει, ρε.
3: Επειδή ο Θανάσης στο μικρόφωνο και τον άκουσε.
1: Έχει άγρια χαρακτηριστικά λόγω του μεγέθους και της τρίχας, αλλά στη βαθιά στο βλέμμα του έχει μια κουνταβίσια έτσι. Καλοσύνη που ανταποκρίνει, έχει πάει για ανταπόκριση.
2: Δεν το δέχεται η καθηγήτρια Ισπανικών.
0: Η καθηγήτρια Ισπανικών δεν το δέχεται γιατί δεν με είχε ποτέ ερωτευτεί να κάνουμε κάτι οικουμενικό. Αν είχαμε κάνει και τη την έκανα μετά και την κοίταζα μετά.
2: Ρώτα και εμάς να σου πούμε.
1: Εμένα πάντως μου έστειλε μια καρδούλα το Σαββατοκύριακο η Κατερίνα.
3: Πλησίασε το ερωτικό.
0: Προσπάθει σιγά σιγά.
2: Δεν τρέπεσαι μωρή τον επικεφαλή.
1: Μια που μου
0: όχι, εξέχει να το πιάνω.
3: Δεν την έστειλε ξεκάρφωτη, ξύπνησα το πρωί. Ήταν απάντηση.
1: Λοιπόν, πάντως. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο λοιπόν για τους Παραθηναϊκούς και δύσκολο Σαββατοκύριακο για την κυρία Κυπουρού και την κυρία Καμπούρη.
2: Δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο για το Pride. Δύσκολο. Το Σάββατο ζορίστηκαν. Πρέπει να κλείστηκαν στα.
0: Η κυρία Κυπουρού, αν μας ακούει, σίγουρα μας ακούει. Ναι. Δηλαδή, λίγο ντροπή γενικά για τις απόψεις.
1: Εντάξει, σας κάνουμε λίγο πλάκα τώρα.
2: Λόγου και αιτίας, ναι. Χωρίς να τίθεται θέμα, μαζευτήκανε δεκάδες χιλιάδες. Περίεργα ντυμένοι τύποι θα πω στο κέντρο της Αθήνας και με κάτι περίεργα συνθήματα, με κάτι ταμπέλες που λέγανε «Σ' αγαπάω ρε ούστη μου» και «Αν είναι δυνατόν».
1: Απίστευτο, πρέπει να κλειστήκανε μέσα στα σπίτια τους και να κλείσανε και τα μπατζούρια και η Καμπούρη και η κυρία Καμπούρη και η κυρία Κυπουρού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε. Φέρανε καραβιές τους γκέι.
3: Τους ανέβασαν πάνω στα άρματα με τα string. Θα σας πω εγώ που ήμουν εκεί πέρα. Χόρευαν από κάτω Lady Gaga σαν δαιμονισμένοι.
2: Λέγε. Lady Gaga σου λέει. Lady Gaga, το πιάσες.
1: Έπεσε η Χούντα και φέραν τους ούστιδες. Αυτό έγινε.
0: Και όχι, αυτή είναι και χειρότερη.
2: Χαλάσανε και δρόμοι.
0: Και αυτή είναι και χειρότερη από το κουνούπι του Νείλου. Τσιμπάνε πιο δυνατά, ρουφάνε ασταμάτητα.
3: Στο μεταξύ, εσείς μοίραζαν κάθε χρόνο. Βασικά τα τελευταία χρόνια θυμάμαι ότι μοιράζουν μπύρα χωρίς αλκοόλ.
2: Ναι.
3: Στο φεστιβάλ. Φέτος μοίραζαν και παγωτά. Εξαιρετικό.
2: 0%.
3: Όχι έτρω. Κανονικά.
1: Να κολλήσω και να γίνω γκέι. Είσαι καλά.
3: Έχεις δίκιο.
2: Τέτοια θα ήταν. Τέτοια θα ήταν. Δεν πιστεύω να φάγανε τίποτα παιδάκια από αυτά.
0: Κατάλαβα τι κάνει.
3: Έτρωγαν και παιδάκια.
1: Ένας-ένας, παιδιά. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σας. Αλλά εδώ δεν είναι Pride.
0: Πανέξυπνη τεχνική να εντοπίζουν του straight. Σου λέει, ποιο δεν θα ρουφήξει το παγωτό.
2: Όποιο δεν το γλύφει, αποκλείεται.
3: Ποιο το δαγκώνει από το πλάι αντί να. Ναι, για να κάνετε πόλεμο.
0: Γιατί είμαι σίγουρο ότι οι άνθρωποι σαν την Κύπρο δεν θέλουν να πάρουν να φάνε το παγωτό. Αλλά λέει τώρα, θα καρφωθώ.
2: Μην μου πει ότι τα παγωτά είχαν τίποτα περίεργα σχήματα.
3: Ναι, ήταν ξυλάκι.
2: Το
3: ήταν
2: ξέρα.
3: Ξυλάκι, παιδιά.
2: Το
3: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλά που εγώ καλά που δεν πήγα. Γιατί είμαι με την Δέσποινα και την Κυπουρού, πώς τη λένε. Συγγνώμη στο μικρό, δεν ξέρω.
2: Γιώτα.
1: Τι Γιώτα, ναι, τι Δέσποινα. Με συγχωρείτε για τον ελληνικό. Ήθελα να. Γι' αυτό δεν πήγα, γιατί είμαι αυτή την πλευρά. Και καλά που δεν πήγα να μην κολλήσω και γίνω γκέι και να μην φάω και παγωτό και να μην με ακουμπήσουν κιόλα.
2: Και γιατί να σε πούνε, τόσα χρόνια straight έχουν πει, γιατί να σου βγει το όνομα τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν θέλει πολύ, Βασίλη. Λίγο να σε. Καταρχά, δεν θέλω να με ακουμπάνε αυτοί. Να σου το πω και έτσι.
3: Λίγο περίεργα να ρούφα για το παγωτό.
2: Αυτοί θέλουν πολύ να σε ακουμπήσουν.
0: Δημήτρη.
1: Το γνώνιο! Με αυτό τον καημό ξυπνάνε.
0: Και Δημήτρη, να σου πω κάτι. Είσαι και άνθρωπο τη εκκλησία, ρε φίλε. Πώ θα πάρε να βρεθεί εκεί.
1: Επίση.
3: Δηλαδή, γιατί η Ελένη Λουκά κάθε χρονιά εκεί είναι.
0: Ναι, ναι, είναι, για να, είναι από την αντίθετη πλευρά.
3: Μωρή, πρώτη-πρώτη στην παρέλαση είναι για τον χύψη λόγο, αλλά μπροστά-μπροστά είναι με
1: δεν
3: τα τύμπανα.
1: Ακού, θα σου πω εγώ, ως παπάδες δεν την έχουμε σε υπόλοιψη. Εμείς έχουμε σε υπόλοιψη τους παπάδες που βγάζουν τα βρακιά τους και τα.
2: Σωστά. Και τα πράγματα
1: είναι,
2: τους
1: έχουμε. Αυτούς έχουμε περισσότερο να δείχνουμε. Δεν είναι.
2: Σωστά, μα δεν και ένα.
1: Η Λουκά είναι καρικατούρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος είναι σκετοκατούρα.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε.
0: Θέλω να γιορτάσει την αύξηση κάπως.
1: Όχι, αυτοί είναι οι Μητροπολίτες.
0: Μα Μητροπολίτης είναι αυτός, Δημήτρη μου.
1: Μητροπολίτης είναι.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, ρε.
0: Τι ήταν Αρχιμανδρίτης, είναι πολύ ψηλά.
1: Θανάση, Θανάση. Μην βάζεις δικά σου.
0: Δεν λοιπόν, ελάτε, παιδιά. Ψάξτονε.
1: Ελάτε. Θα τον ψάξει, γιατί με τσατίζει τώρα και θα σου πει ότι δεν είναι Μητροπολίτη.
3: Τι να ψάξω τώρα, εγώ παπά που τα βγάζει.
1: Λοιπόν.
2: Πάμε
1: πάνω, λοιπόν. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζακ Στεφάνου και φυσικά φτάσε στο μπακ.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104. 6 My Radio.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Να το ουμάμι, παιδιά, πάμε. Ουμάμι, μάμι, μάμι. Τα φέρει κουβέντα και οριστική μουσική, παιδιά. Αυτό δεν είμαστε φοβερή εκπομπάρα. Όσο και θέλουμε να το αποφύγουμε, είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Μάμι, εδώ είμαστε. Χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 λεπτά ξεκινάνε και οι υπόλοιποι. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε σταθμό. Και σας παρακαλούμε να το κάνετε για το καλό σας. 15 Ιουνίου σήμερα. Δεν ξέρω, θέλω να δω τις ημέρες. Μια από αυτές τις ημέρες είναι που θα είμαστε πιο κοντά στα Χριστούγεννα από ό,τι είμαστε από τα προηγούμενα Χριστούγεννα.
1: Καβαλάμε το μισό.
0: Καβαλάμε το μισό. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπουκαθανάσης Πασάς.
1: Δημήτρη Σουκαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αποκατάσταση αλήθειας, γιατί δεν θέλω να φαίνομαι εγώ μάγκας και οι συνεργάτες μου, όχι. Να φαινόμαστε όλοι χάζι, θέλω. Όντως, Μητροπολίτη τον αναφέρουν τα άρθρα των ανώμαλο Παπαδάρα. Σε κάθε περίπτωση, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με θέμα. Εμέρα τα είχαμε μαμάκια ή μαμάκια ανεξαρτός φίλου. Δηλαδή, αγόρι κορίτσι να είναι κολλημένος ή προσκολλημένη με τη μητέρα της ή με τη μητέρα του.
1: Και πολύ σωστά το θέτεις και στα δύο φύλλα, γιατί βεβαίως ξέρουμε το γνωστό φαινόμενο του άντρα μαμάκια, αλλά υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες που είναι τόσο κολλημένες με τις μαμάδες, ντουέτο τις βλέπεις. Εμείς στα χωριά τις ξέρουμε. Μπορεί να είναι παντρεμένες, μπορεί να μην είναι, και είναι αγκαζέ με τη μαμά όλη τους τη ζωή. Να πάνε στην εκκλησία, να πάνε στην αγορά, να βγουν έξω. Και η μαμά κάνει και τα αντίστοιχα κουμάντα, εννοείται, επηρεάζει μάλλον την κόρη στη σχέση.
2: Που λέει ότι είναι η καλύτερη μου φίλη, που δεν υπάρχει λόγος να είναι η καλύτερη σου φίλη.
0: Αυτά, γιατί μπορούν να συμβούν. Το θέμα είναι το πόσο αφήνεις να επηρεάζει αυτό που λέει ο Βασίλης. Δηλαδή το να κάνεις παρέα με τη μάνα στον πατέρα σου δεν είναι κάτι προβληματικό, μόνο δεν θες κάνει.
2: Άλλο κάνω παρέα και λέμε και καμιά κουβέντα πιο φιλική, και άλλο είναι η καλύτερη μου φίλη. Έχει μεγάλη διαφορά.
3: Υπάρχει χειρότερο.
0: Ό,τι θέλει θα είναι. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Υπάρχει.
0: Άμα σε επηρεάζει. Όχι, δεν υπάρχει. Πάμε το βράδυ αυτό.
2: Δηλαδή, εγώ τι λέω στην Αγγελικούλα, θα μπορούσα, δεν ξέρω κιόλας, αλλά θα μπορούσα να πάω να το πω στη μάνα μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, από μία ηλικία και μετά λέω. Εγώ δεν λέω τα μικρά παιδιά ή άνθρωποι, όσο διαπαιδαγωγείται ένα παιδί να κάνει παρέα με τη μάνα. Όταν θα έχει περάσει σε μια άλλη φάση τη ζωή τη, μπορεί να συναστρέφεται με τη μάνα τη. Δηλαδή, μπορεί με στου φίλου να συγκαταλέγει τη μάνα. Σε μια άλλη φάση, ξαναλέω, που έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει οι κύκλοι τη ζωή.
1: Υγιώς το έθεσες στους φίλους να συγκαταλέγεται
2: αυτό,
1: και η μαμά. Η Κατερίνα, φαντάζομαι, εννοεί αυτό το απόλυτο.
0: Καλύτερο,
1: η μάνα μου είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος. Σκέψου τώρα εσύ και ο καθένας μας εδώ, έχεις μία σχέση, φεύγει η κοπέλα σου με κάτι που έχετε πει, που έχετε συμφωνήσει, που έχετε κανονίσει, πάει στη μάνα της και σου γυρνάει με άλλο μυαλό, με άλλες ιδέες.
0: Αυτό
1: τρελαίνεσαι.
0: Είναι άλλο. Εγώ λέω να μην.
1: Ναι.
0: Εκεί μπαίνει ότι επηρεάζει.
1: Ναι, τρελαίνεσαι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
3: υπάρχει βέβαια και οι σχέσεις να ανταγωνίζονται.
1: Πολύ.
0: Αυτό πολύ.
3: Είναι το άλλο μισό.
0: Λοιπόν, για ακούστε, παιδιά, κάτι φοβερό. Ζημά. Ζημά στα ρωσικά είναι, ξέρετε τι είναι?
1: Όχι.
0: Ο χειμώνας. Λοιπόν, πρόκειται για. Γιατί ξέρετε ότι εμείς για ένα πράγμα μπορούμε να σας εγγυηθούμε όταν λέμε κάτι ότι ισχύει. Για το φαγητό. Λοιπόν, έχουμε, γι' αυτό και μας προσεγγίζουν και διάφορα έτσι, εστιατόρια, διάφορες γωνιές, διάφορες προτάσεις που μας ταΐζουν και σας τα λέμε εμείς, γιατί ξέρετε επίσης ότι είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, δεν θα το θάψουμε βέβαια, η αλήθεια είναι, ειδικά αν μας έχει φιλοξενήσει, αλλά θα αποφύγουμε να πούμε τα κακά. Θα υπερθεματίσουμε το τι θα σας αρέσει σίγουρα. Τα υπόλοιπα μετά τα βρίσκετε και μόνοι σας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα, παιδιά. Το ζημά. Ναι, από την καρδιά της Γλυφάδας. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία ανοίγει τις πόρτες στη Γλυφάδα, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε μια άλλη εποχή, το νέο εστιατόριο Ζημά.
3: Τσαρικό φαγητό θα φάμε.
0: Θα σου πω ακριβώς εκεί τα πιάτα εδώ. Δεν είναι απλώς ένας χώρος εστίασης, είναι μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής ίσμπα. Για πείτε να δείτε, παιδιά, Ζημά. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα που φέρνει την αυθεντική ατμόσφαιρα της ρωσικής υπαίθρου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μια αρχιτεκτονική χρονοκάψουλα. Χειμώνας, λοιπόν, προσφέρει τη μοναδική αίσθηση προστασίας και θαλπορής. Ζεστό το κλίμα. Νιώθεις ότι πραγματικά τρως ένα σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Και τώρα πάμε στα πιάτα. Κλασικές σούπες, το παραδοσιακό μπόρς και η πλούσια σολιάνκα.
2: Εξαιρετικό.
0: Ναι.
3: Δεν καταφύγιο είναι, σημαίνει ίσκα, μάλλον.
2: Fine dining, όμως, έχουν μια πάρα πολύ ωραία ρωσική.
0: Ορίστε, εννοείται, από εκεί θα τη φας.
2: Όπα θα την έκανα.
0: Χειροποίητα ζυμαρικά πελμένη και βαρενίκη. φτιαγμένα καθημερινά στην κουζίνα τους. Εμβληματικά πιάτα μπιφ στρογκάνοφ και κοτόπουλο Κίεβ.
1: Στρογκανόφ.
0: Στρογκανόφ, ναι, συγγνώμη. Και κοτόπουλο Κιέβου, μαγειρεμένα με την αυθεντική τεχνική. Στο Ζήμα δεν σερβίρουμε, λέει, απλώς φαγητό, γράφει εδώ. Προσφέρουμε μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής, αναφέρει η ομάδα λοιπόν του εστιατορίου. Η αρχιτεκτονική, οι γεύσεις, όλα αυτά σε ταξιδεύουν στον 19ο αιώνα. Ξέρω ότι σας έπεισα. Αγίου Ιωάννου 7 είναι στην Γλυφάδα και το τηλέφωνο είναι 212-810-6091. 212-810-6091. Εντάξει, μπορείτε να μπείτε και στο website και στα social media zimabar.gr για να δείτε και να κλείσετε και το τραπέζι σας.
1: Υπάρχει από την Ρωσία σοβαρή παράδοση, όχι στο φαγητό μόνο με την έννοια της κουζίνας, στο φαγητό με την έννοια του σερβιρίσματος, του καθόμαστε, πώς τα στείνουμε, τι τα κάνουμε. Το αλαγούς τρόπο σερβιρίσματος, τέλος πάντων ο ρωσικός, είναι από τους πιο περίτεχνους. Θα βρείτε δηλαδή τα περισσότερα μαχαίρια, πυρούνια και κουτάλια πάνω στο τραπέζι σας και είναι και αυτός που έδωσε τα φώτα του στο σημερινό τρόπο σερβιρίσματος. Αντί δηλαδή να περνάει ο σερβιτόρος με ένα μεγάλο ταψί και να μας βάζει μια ποσότητα ή να μας το παρουσιάζει και να βάζουμε εμείς, έρχονται τα πιάτα έτοιμα και σερβίρονται μπροστά μας. Πολύ κοντά στο εστιατορικό ή αμερικάνικο στυλ που λέμε σήμερα.
0: Τι είναι σερβίρονται μπροστά μας?
1: Όπως σε ένα εστιατόριο έρχεται έτοιμο το πιάτο,
0: το πιάτο και έτοιμο, έχει
1: το κρέας, τη γαρνιτούρα, ναι, οτιδήποτε. Δεν έρχεται πια ο σερβιτόρος και εσύ έχεις ένα κενό πιάτο και σου βάζει ή παίρνεις να βάλεις.
0: Ναι, ναι,
1: που είναι το γαλλικό ή το αγγλικό στυλ ανάλογα.
0: Μάλιστα.
2: Στο μεταξύ, βλέπω εδώ στις φωτογραφίες πρέπει να έχει και μεντοβίκ, που αυτό είναι ένα γλυκό
3: με τις κρέπες
2: από τη Ρωσία,
3: αυτό,
2: που είναι με, ουσιαστικά με μπισκότο, αλλά είναι σαν τούρτα μελιού.
3: Αυτό
2: είναι
3: μπράβο,
2: το γλυκό,
3: ναι,
2: ψυγείο με, πολύ δύσκολο στην Παρασκευή του. Ενώ φαίνεται.
0: Μην το ξαναπείς, ακούστε. Στείλτε μου, σας παρακαλώ, πώς το είπε τώρα αυτό το γλυκό μελιού η Κατερίνα.
1: Όχι, το γιορτογλυκό της Κατερίνας.
0: Το γιορτογλυκό της Κατερίνας μαζί με το ονοματεπώνυμό σας θα σας εξασφαλίσει ένα τραπέζι έτσι πάνω στην τρέλα μου για δύο στο Ζημά αξίας 80 ευρώ.
3: Και να σου πω κάτι,
0: άρα, μισό λεπτό, συγγνώμη, το όνομα και το ονοματεπώνυμο, το όνομα που, του φαγητού του μελιού, συγγνώμη, Θανάση, για να κάνω το διαγωνισμό. Και το ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6 για να κερδίσετε στο Ζημά τραπέζι για δύο.
3: Και έβλεπα τώρα, παιδιά, και το μενού και θα βρείτε και αυθεντικό μαύρο χαβιάρι Ρωσίας.
0: Να
3: το έχει μέσα.
0: Σας αξίζει. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ξέρω τώρα ότι έχει σκάσει ο διαγωνισμός. Οπότε θα σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Ορίστε, γιορτάζει και ο Αρχιεπίσκοπος. Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
3: Κύριε Ουγγαρέζη, μια ερώτηση έχω. Επειδή είπες τώρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή είναι το δεύτερο όνομα που παίρνουν, γιορτάζουμε το δεύτερο όνομα που παίρνουν, δεν γιορτάζουν ποτέ ξανά με το πρώτο του?
1: Πάει το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Okay. Okay.
0: Ναι. Γι' αυτό και από το σημείο που χειροτονείται και μετά ονομάζεται έτσι. Οπότε okay, γιορτάζει και τότε.
3: Κρίμα, έργα μου, δεν χάσανε τα τριλά δώρα μου.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν,
1: εγώ είχα συναντήσει, παιδιά, πρόσφατα. Ναι. Πέρυσι, στο δρόμο, έναν παλιό μου γνωστό που έγινε παπάς στο μεταξύ που εμείς είχαμε χαθεί. Mm. Το είχα ακούσει όμως, το είχα μάθει. Και εγώ τον είπα με το κανονικό του όνομα και νομίζω δεν του άρεσε καθόλου.
0: Ναι, και σου λέει σε διόρθωσε.
2: Πού να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Α, αλλά δεν του άρεσε γενικά.
1: Ναι, ναι,
3: ναι, σου κάπως λέει, έλα από το χωριό, δεν έχει μάθει το όνομά μου τώρα. Επειδή δεν το πει.
0: Σαν σήμερα το 1215, η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Μάγνα Κάρτα, παιδιά. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων την υπογράφει και αποτελεί ένα από τα τρία μεγάλα κείμενα δεν έχουν Σύνταγμα, έχουμε ξαναπεί στη Βρετανία. Έχουν τη Μάγνα Κάρτα.
3: Ακόμα με αυτήν είναι.
0: Ναι, και άλλους δύο έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα είναι άλλες δύο τώρα. Αχ,
3: έχουν,
0: το έχουμε ξαναπεί. Όχι, όχι, όχι.
1: Να είναι καμιά διακήρυξη ανεξαρτησίας.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Της Αγγλίας όχι.
1: Α, της Αγγλίας λέμε.
0: Κάτι
1: τώρα,
0: άλλο ναι, είναι. Τέλος πάντων, θα το. Καλά, μα πεσό ακούτε. Τι περιμένατε να πέσουμε μέσα?
1: Μάγνα Κάρτα.
0: Ναι, μωρέ, αυτό το. Η Μάγνα Κάρτα είναι το ένα. Έχει άλλα δύο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου, πολύ μάγκας Νότ, του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε 15χρονο αγόρι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Διάβαζα κάπου ότι πρώτα έγινε η πρώτη επέμβαση και μετά εφευρέθηκε η αναισθησία. What the fuck.
2: Όπω.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι,
0: γιατί πρώτα προέκυψε η ανάγκη και μετά βρήκαν το, ναι, τη λύση. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα Σουπουθού. Τι είναι Σουπουθού?
1: Μίλα καλύτερα.
0: Αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Θες να δούμε τι είναι το σούπ.
1: Δηλαδή πριν τα στέλναμε άνευ γραμματοσύμου και μετά έγινε πιο official προφανώς, ε? Κάτι, ναι.
0: Το σούπουθο τι είναι?
2: Πώς, τι ήταν το σούπουθο, προκήρυξη.
0: Νομοθετικό διάταγμα.
1: Α, νομοθετικό διάταγμα.
2: Έχω μόνιμο έτσι τα δικά μου.
0: Σουποθώ. Μου ήρθε και ένα ανέκδοτο τώρα, αλλά είναι λίγο σόκινο, οπότε δεν το λέω.
1: Αχ, μωρέ.
0: Ναι, γιατί γραμματώσιμα. Που πάει μια γυναίκα και λέει στο γιατρό της ότι.
1: Ναι.
0: Βρίσκω γραμματώσιμα.
1: Α.
2: Πού?
0: Στο γιατρό της.
3: Ωραία. Πούμε, δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Ναι, και λέει αυτός. Δεν γίνεται.
2: Πες το τώρα. Αυτό έχει ξεκινήσει.
3: 7
2: η ώρα είναι μια χαρά, τα δημοτικά έχουν
0: όχι,
2: κλείσει.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν λέγαμε ότι δεν ήταν αστείο που είχε πει ο Λιανός και μετά πέσανε να μας φάνε ότι τους βρίζουμε.
3: Λοιπόν, σε αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα. Λοιπόν, με πλησιάσανε 3 παιδάκια που ακούνε μάπες. Και λέω, πώς είσαι, ρε? Μου λέει 13, 14.
1: Αχ, συγγνώμη.
3: Και λέω, πού ακούτε εσείς μάπες? Μου λέει, το πρωί, πάμε σχολείο, σας ακούμε. Λέει, πολύ γέλιο, λέει, το βρυσίδι. Το βρυσίδι που πέφτει, μου πει ο ένας.
0: Έτσι είπε.
3: Ναι, πω.
0: Ναι. Όχι, όχι, αυτό το ανέκδοτο δεν το λέω, γιατί είναι βαθιά σόκιν. Δεν έχει δηλαδή βρυσιά. Είναι
1: το νόημα.
0: Το νόημά του είναι πολύ. Είναι οριακά σχαμερό, οπότε δεν υπάρχει λόγο.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι, και δεν είναι και αστείο. Αφήστε, δεν λέω. Ας να τα κάνουν τα παιδιά στο σφαίρο που ξέρουν να λένε αστεία. Εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς τα λέμε πολιτικά. Βρετανικά στρατεύματα σαν σήμερα καταλαμβάνουν την Κύπρο το 1878. Ακούστε εδώ. 1885. Ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών. Το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, Θανάση.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Τους ξέρεις.
3: Ναι.
0: Όμιλος Ερετών. Έχει και ολόκληρο έμβλημα. Με κάτι, τι είναι αυτά, μάλλον κουπιά πρέπει να είναι. Λοιπόν, 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε σε λίγο στους μάπες.
1: Πάω εδώ στη φίλη που έχει πρόβλημα. Καλημέρα, μάπες. Είχαμε πτήσει 9 παρά χθες το βράδυ από Χανιά, Αθήνα, με την κλασική φθηνή αεροπορική εταιρεία, η οποία έφυγε τελικά στις 11. Κοιμήθηκα στις 2, ξύπνησα στις 5.30. Είμαι στο δρόμο να πάω για δουλειά πριν κάνα μισάωρο. Και στις 10 η ώρα που θα έρθει συνάδελφος να κρατήσει τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, θα σηκωθώ να φύγω να πάω σπίτι μου. Δεν την παλεύω.
0: Ναι, ναι, είναι σήμερα έξτρα τσαγκάρο Δευτέρα. Θέμα ημέρα. Τα είχαμε μαμάκια, αγόρι, κορίτσι. Αν θέλετε να βρείτε, αλλιώς πείτε τι μας λένε οι μάπες γενικότερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα οι μάπες έχουν λίγο χαθεί εδώ στο διαγωνισμό. Μπράβο πάντως που ξέρετε, το πιάσατε το όνομα του γλυκού αυτού.
2: Μήπως το ξέρουν.
0: Και το είπε μόλις μία φορά η Κατερίνα. Ναι.
1: Εδώ η μάπισα, δεν θα το επαναλάβω τώρα το όνομα, λέει εμείς που μένουμε Καλυθέα ξέρουμε.
2: Έχει πολλά ρώσικα, ναι, στην Καλυθέα.
0: Έχει και το σουβλατζίδικο τη Ρωσίδε.
2: Ναι, ναι, ναι, που είναι πολύ γνωστό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Πάμε για την έρευνα τη Κατερίνα Μπούκα μα. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Ο Θανάσης έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο καραβάκι. Α, η Κατερίνα το
3: φέρνει. Η κυρία Μπούκα το
0: κάνει. Η κυρία, φαντάζομαι πόσο βαριό ήταν.
1: Κοίτα αυτές οι φασές, ξέρουν από όλες τις χειροτεχνίες, ρε παιδί μου.
2: Είμαστε καλές έτσι.
3: Είναι καλές με τα δάχτυλα και την γλώσσα.
0: Και εγώ όμως εξιστής. Δηλαδή ο Θανάσης έφτιαξε ένα πολύ ωραίο καραβάκι, αλλά μόλις έμαθα ότι το κάνει η Μπούκα.
1: Ξενέρωσε.
0: Ξινότανε. Δηλαδή όταν το κάνει η Μπούκα βαριέται, όταν το κάνει ο Θανάσης είναι δημιουργικό.
2: Μόνο σου εκτίθεται.
0: Εμεί τα παραδέχομαι.
1: Κάπω έτσι μεγαλώσαμε αγοράκια, κοριτσάκια και από τι οικογένειε. Δηλαδή εσύ αγοράκι έκλανε, μπράβο, συγχαρητήρια. Η κόρη από δίπλα, α πούμε, έπαιρνε το 8ο βραβείο ζωγραφικής. Εντάξει, καλά είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Τι θα έκανες,
0: πόσο άδικο.
2: Πήρες και ένα βραβείο.
0: Πόσο άδικο.
3: Εντάξει, καλό είναι ότι τα αντιλαμβανόμαστε και τα αλλάζουμε.
0: Αυτό, αυτό όπως το λέει ο Θανάσης. Λοιπόν, να πούμε και να χαιρετήσουμε στο πρωινό που μας μαγνητοφωνούν, γιατί είμαστε ενότητα εκεί στον Γιώργη Τολιάκα.
1: Βεβαίως.
0: Ο Γιώργος Ομπέζας το κάνει αυτό. Και μάλιστα όταν μπαίνει μέσα, λέει ο Γιώργος στη σύσκεψη, λέει: τι είπε ο Ογκαρέζος το πρωί.
1: Σταμάτα.
0: Είμαστε καθημερινά. Να είσαι καλά, Γιώργη. Δεν μαθαίνεις, δεν πειράζει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθούμε και στο δρόμο. Και εντάξει, θα καταλάβεις ότι δεν είναι η ζωή μας αυτές οι εκπομπές. Ίσα-ίσα αυτές θα τελειώσουν, η ζωή συνεχίζεται. Προχωράμε.
1: Τους απέσπασε στις προάλλες 16 λεπτά, παίζανε σένα με τον Τζιμιτσέλη και χάσανε την ομοφοβική επίθεση που είχε γίνει στο Ζάπιο. Δεν την ξέρανε, εκείνη τη μέρα ήταν. Και μετά είχαν προχωρήσει σε δυνατές δηλώσεις από την κυρία Κουτσελίνη και την κυρία Σπυροπούλου.
0: Πού να
1: χωρέσει αυτό.
0: Πού να μάθουν, παιδί μου, ότι έγινε ομοφοβική επίθεση.
1: Αναρωτιώσατε.
0: Άσε αυτές τις βλακίες, δεν γίνονται ομοφοβικές επιθέσεις.
1: Δεν ήταν ομοφοβικές.
3: Θα το ξέρω μπαλάσκας.
0: Κάτι, Βασίλη, κάτι θα κάνανε.
2: Σωστό, δεν ήταν σωστό. Μέσα στην ημερήσια διάταξη.
3: Προφανώς. Μπορεί να είχαν βγάλει τα ρούχα τους, δηλαδή.
0: Έλα τώρα, αφού είναι προκλητική. Λοιπόν.
2: Ακούστε
0: και
2: τώρα.
0: Είναι γνωστό ότι στο προκλητικό πάντα απαντάμε με φάπα. Είναι, δηλαδή αυτό κάνουμε το 2026, παιδιά.
3: Και να σου πω, και καλά κάνουν και φάπα. Παλιά τους καίγανε. Άντε.
0: Ναι, και δόξα τω Θεώ να λένε. Έλα, Κατερίνα μου.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Την
2: ιστορία του Κεμάλ, έτσι όπως ξεκίνησα. Όχι, καμία σχέση. Έχει γίνει μία έρευνα η οποία ψάχνει να βρει τι ακούει ο κόσμος όταν κάνει σεξ. Ποιους καλλιτέχνες προτιμά. Έχει γίνει με international δεδομένα.
0: Όχι
2: δεν
0: τι
2: έχουμε...
0: έτυχε να ακούσω την ώρα που έκανα σεξ. Εγώ
2: δεν
0: το
2: έτυχε.
0: Βάζω επί τούτου.
2: Ναι, έχεις βάλει την playlist, ρε παιδί.
0: Θυμάμαι ότι ήταν. Εγώ έχω κάνει με τον Γκάζι τη Βύση.
2: Πώς πάει αυτό?
0: Μια μπαλάντα.
1: Γκάζι, ανοιχτό!
3: Παιδιά, δεν μπορούμε τραγούδια. Μόνο κατά λάθος μια φορά είχα κάνει.
1: Αλήθεια.
3: Μια φορά είχα κάνει με τον Σωτηρακόπουλο.
0: Τραγουδούσε.
3: Όχι.
1: Αλλά μετέδιδε.
3: Περίγραφε παιχνιδάρα πίσω και ήθελα να βλέπω κιόλας.
2: Θέλει το κατάλληλο τραγούδι.
0: Για πάμε.
2: Γι' αυτό υπάρχει και αυτή
3: η λίστα. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Μπαλάντες γρήγορα.
2: Όχι, δεν θέλει πολλά λόγια.
1: Ένα μπάλο.
2: Ναι, είναι ένα καριώτικο η φασέλη.
3: Η αλήθεια αυτή είναι. Με τη ρεύ σκηνή γίνεται η φασούλα. Έχει ζήκιο.
0: Πάμε λίγο.
2: Άλλο, λοιπόν, στο νούμερο 9 η Taylor Swift, παιδιά.
1: Τι λες, μωρέ, παιδιά. Ούτε η Taylor Swift δεν το κάνει με Taylor Swift.
2: Κι όμως, κι όμως, κι
0: όμως. Δεν νομίζω ότι η Taylor Swift το κάνει με Dua Lipa.
1: Σίγουρα, μπορεί. Τουλάχιστον.
2: Στο 8, η Rihanna.
1: Ναι.
2: Το ακούς.
1: Ναι. Ναι, γιατί λίγο put it up, λίγο bitch better have my money.
2: Λίγο work.
0: Ηρέμησε, Κατερινά.
1: Ηρέμησε,
0: Κατερινά.
3: Παιδιά, δεν τα χορέψα αυτά.
2: Έκανε και το χορευτικό.
3: Δεν μπορείς να τη βρεις με αυτά τα τραγούδια.
0: Και κοίταζε τον κόλο της. Η Κατερινά έλεγε work και κούναγε τον πισινό της και τον κοίταζε.
1: Να δει κουγέτσε.
0: Σαν τον Κούπερ που κλάνει και τρομάζει.
1: Και κοιτάει.
0: Ναι, κοιτάει. Τι ήταν αυτό που έγινε τώρα πίσω.
3: Δεν τρέπεσε λίγο, μπορεί.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά. Το Muppet Show είναι αυτό. Τι να σας πω, κανονικά θα πρέπει να λέμε ότι είμαστε άλλη εκπομπή. Καταλάβατε, ψευδώνυμο, για να μπορέσουμε να χρεώνετε τις διάφορες σας συναρτησίες που ακούγονται, μην πω και τα παραβατικά. Άλλη εκπομπή, να λέμε ότι είμαστε σφαίρα. Να λέμε ότι είμαστε τα κουνάβια.
1: Ναι.
0: Πώς τρελάθηκα, μου γύρισε το μάτι, ρε παιδί μου, τώρα.
2: Όχι, Δημήτρη. Συνέχισε άστια. Ωραία το πράγμα.
0: Ναι, ευχαριστώ, Θανάση. Βάλε με στη θέση μου.
2: Δώστε κατεύθυνση. Γιατί έχω και εγώ δύο-τρία πράγματα να πω και δεν θέλω.
0: Επειδή πήγε. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό, γιατί είναι. Ξέρετε ότι είναι το Αχίλιο Στέρνα μου το Muppet Show. Μόνο αυτό θα πω. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Γράφε, Μπέζα. Όχι, είδα τη συνέντευξη τη Ελένη Βουλγαράκη στον Φάνη και λέγανε, ευλογάγανε τα γένια.
1: Όμορφη.
0: Πολύ όμορφη. Πάντα είναι όμορφη. Πολύ καλή. Και όσο μεγαλώνει ομορφαίνει περισσότερο.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πώς λέγεται, εκθετικά αυτό.
2: Εγώ λοιπόν, θέλω να πω πάντως ότι.
0: Δεν το πω αυτό που θέλω να πω.
2: Θα το πεις τώρα. Εγώ θέλω να πω τώρα ότι η Όλγουιν όλους τους άλλους στέλνει να πούμε στη φόρμουλα τον κάθε άσχετο. Εγώ που παρακαλώ ένα χρόνο δεν με έχει στείλει ακόμα.
0: Ποιον έστειλε?
2: Τη Βουλγαράκη τη στείλα στον Grand Prix Βαρκελόνης να πούμε.
1: Εντάξει, να είναι καλά η κοπέλα, αλλά και ο Τέντι έπρεπε να πάει.
2: Άσε ναι. Με τώρα.
0: Ποιος είναι ο Τέντι?
3: Ο Τέντι. Αυτός εδώ. Ο Μπούμπης.
2: Τη Ζαρίφη έχει πάει.
0: Τάκης και Μπούμπη.
1: Πήγε ο Τάκης, έμεινε ο Μπούμπη.
0: Είναι τόσο γαμάτη αυτή η διαφήμιση που σου κολλάει το τέτοιο και εγώ μία μέρα ολόκληρη προχωρούσα στον δρόμο και στα μάξι και τραγουδούσα. Τάκες και μπουμπι.
2: Η άλλη ξέρετε τι σαγγέλια ρε μόλις ακούει.
0: Είναι φοβερό. Ναι. Πολύ εύστοχο. Έλα, σταμάτα.
1: Και όχι, είναι πετυχημένο για σένα είναι το
0: φαντάσου
1: πρόβλημα.
0: Φαντάσου τώρα ότι η υπηρεσία της Εθνικής δεν είναι παιδιά από τέτοιο. Εμείς έχουμε άλλη τράπεζα χορηγό.
1: Ούτε θα έχουμε τώρα.
0: Δεν έχουμε συνεργασία. Είναι η υπηρεσία ότι τέλος πάντων τα διαδικαστικά για να πάρει σπίτι στα ξεμπερδεύει σε δύο μέρες.
1: Βεβαίως.
0: Για να ξέρεις κιόλας. Αν εγκρίνεται το δάνειο σου.
2: Τι ωραίο.
1: Κοίτα κατάσταση.
0: Λέει λοιπόν αυτό και φανταστείτε ότι έμαθα την υπηρεσία. Αν αυτό δεν είναι η πιο επιτυχημένη η διαφήμιση που πετυχαίνει το στόχο του, τότε τι.
1: Σωστό.
0: Όχι μόνο λοιπόν τραγουδάω Τάκης και Μπούμπης όλη την ημέρα, αλλά έμαθα και για την υπηρεσία. Δηλαδή GRPs στο έπακρο. GRPs είναι η μονάδα μέτρησης διαφημιστικής πίεσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν σας το είπα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ευλογάγαν τα γένια τους για τα περίφημα κουνάβια. Και πόσο μου λείπουν τα κουνάβια και τα κουνάβια. Και ποια κουνάβια, τα κουνάβια τα στήσατε όλα πάνω στο Muppet Show. Λέγατε στις αφίσες ότι είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δηλαδή το μότο μας όταν εμείς είμαστε στα 10 χρόνια τότε. Τέλος πάντων, να είστε καλά, την υγεία σας να έχετε.
1: 15 καλή, τι 10.
0: Δεν ξέρω πότε ήμασταν. 6, αφού ξέρω δεν τα πάω καλά με τις χρονολογίες. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Vibers. Και θέλω να σας πω τώρα ότι είναι πάρα πολύ καλή στιγμή να σας θυμίσω τον σύμμαχό σας για το κουνούπι. Αουτάν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι ταυτόσιμο. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, το διορθωτικό το λέμε μπλάνκο. Το αντικουνουπικό το λέμε αουτάν.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Έτσι το ζητάμε. Έτσι το ζητάμε.
0: Πρόκειται λοιπόν για τη σειρά Autan Defense Protection που περιλαμβάνει το Autan Defense Extreme Protection και το Autan Defense Long Protection. Η συγκεκριμένη σειρά, και η Defense Extreme και η Defense Long Protection βρίσκονται στα φαρμακεία, έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε σοβαρά, δεν κάνουμε τώρα χαβαλέ. Ενώ για σοβαρό προϊόν Autan. Το 50% DIT. Τι λέει, τι είναι DIT?
1: Πνίγεται.
0: Τι είναι DIT, ρε?
1: Κάτι θα είναι, βρε καλέ μου άνθρωπε τώρα.
3: Είναι η αντικουνουπική ουσία.
1: Ακούστε, μα πες. Θα πάρετε αουτάν και άμα σας τσιμπήσει το κουνούπι, πριν σας τσιμπήσει το κουνούπι θα βάλετε.
3: Και δεν θα σας τσιμπήσει τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα κουνούπια υπάρχει λοιπόν το αουτάν και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα θα το διαβάσω για να τα ξέρω και τι λέω. Η σειρά, παιδιά, αφού έχει εξελιχθεί η κατάσταση, οπότε. Δικαιολογούμε να μην τα ξέρω. Είμαστε και το Muppet Show η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν είμαστε τα κουνάβια. Οπότε θα σας τα διαβάσω. Autan Defense που είναι διαθέσιμη λοιπόν αποκλειστικά αυτή η σειρά στα φαρμακεία και σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια.
1: Βέβαια.
0: Άκουρε φίλε.
1: Δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ζωή σε πιο κάμπινγκ.
0: Η σειρά προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια που δεν ερθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme από την άλλη προτεύει. Είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor δραστηριότητες και κάμπινγκ. Αυτό το βάζεις για να βαράει το κεφάλι το κουνούπι, έτσι. Το άλλο είναι long term για όλη την οικογένεια. μακροπρόθεσμα. Ή για όποιον, εν πάση περιπτώσει, φεύγει για κάποιο ταξίδι και πρέπει να βάλει, εκεί θα χρησιμοποιήσει το Defense, το OUTAN Defense Extreme. Περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT. Να το DIT. Και διάρκεια έως 10 ώρες. Είναι λοιπόν η ουσία. Έχεις δίκιο. Η αξιοπιστία του OUTAN τώρα και στα φαρμακεία. Τσεκάρετε, όταν το ξέρατε ούτως ή άλλως, το επιβεβαιώνω και το υπενθυμίζω. Πάμε στους μάπες.
1: Βεβαίως, καλημέρα να πω στη φίλη τη Γιώτα, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της. Παρόλο που είναι τελευταία μέρα σχολείων, δεν έχω πολύ πρωινό ξύπνημα. Ωστόσο, σηκώθηκα για να σας ακούσω. Τα ακόμα τα σχολεία, ρε παιδιά.
3: Έχεις. Νομίζω τώρα τελείωσαν. Είδα πολύ στο Instagram ότι είχαν γιορτές. Γιορτούλες πήγαν από
0: Παρασκευή. Σήμερα είναι τελευταία μέρα.
1: Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Πήρε καθόλου το μάτι σας ένα έτσι βιντεάκι που σχολιάστηκε πάρα πολύ στα social με μία γιορτή τελευταίας μέρας από ό,τι κατάλαβα σχολείου, όπου έγινε λίγο μπαρ το ναυάγιο?
2: Όχι.
3: Δηλαδή
2: όχι.
1: Ήταν απόγευμα το βραδάκι πια, γιατί δεν νυχτώνει και νωρίς,
3: ναι,
1: να πεις,
3: ναι.
1: Και προφανώς για τους γονείς υπήρχε αυτό το γνωστό βανάκι, το οποίο ήταν full στα αλκοόλ και στα κοκτέιλ, ναι, και αυτά, ναι. Και δεν σερβιρόταν, δεν είναι σερβιραν τελικά μόνο στους γονείς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και έγινε, σου λέει, λίγο μπουζουκλερή η φάση.
0: Τι λες,
1: στο σχολείο, ναι.
2: Πανηγυράκι.
1: Έγινε λίγο, ναι, σαν event, ξέρεις, από αυτά που.
3: Παρασκευή απόγευμα, τι να κάνουν και αυτοί οι καψεροί γονείς?
1: Στήριξε.
3: Στήριξε.
1: Μπούμπι.
2: Αλίμονο, δεν πάει καλά νυχτερινή Αθήνα, παιδιά. Έχει πέσει αγόρα.
1: Στα από τα σχολεία θα τα βγάλουμε.
2: Να βγάλουν τα σπασμένα γονιός και πάει δημάζει πακέτο. Δώσε ένα μπουκαλάκι.
3: Δεν νομίζω ότι οι γονείς τη στήριζαν, βέβαια. Ίσως είναι και λίγο.
2: Ναι, όντως μετά το
0: δεύτερο.
2: Μετά το δεύτερο αλκοόλ, μετά το δεύτερο κοκτέιλ, θα λέγαμε πιέσαι εσύ, αγόρι μου.
0: Εσύ εννοείς την αγορά του αλκοόλ τώρα, ε.
3: Ναι, 30% σου λέει. Okay. Το τελευταίο διάστημα.
0: Σωστά.
3: Κάτω.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Vibers. Καλημέρα, μάπες. Και έχουμε κανένα μήνυμα πριν πάμε στην Όλγα μας.
1: Βεβαίως, εδώ στον ανώνυμο μάπα. Καλημέρα, μάπες μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Τζέννη από την προηγούμενη εβδομάδα. Κόλλησε αυτός εκεί.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάθει. Καλημέρα και στη Σύση που έχει γενέθλια και ζητάει καμιά ευχούλα.
1: Την ευχούλα σας, Δημήτρη μου, την ευχούλα σας.
2: Εδώ είναι η ευχούλα σου.
0: Άντε μαμί σου. Παιδάκι.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, Όλγα.
1: Καλή μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες τα.
2: Όλγα, κανονικά θα πρέπει να είσαι εδώ να ζητάς ταπεινά συγγνώμη.
3: Ναι, πριν
0: για να μην ακούσει καμιά ευκούλα.
2: Εντάξει, σε άκουσα. Σταμάτα, σταμάτα. Τώρα θα σε βρίσω εγώ. Το αμάξι μου είναι μέσα στην κουτσουλιά την Παρασκευή. Λέω, άστο θα το Σάββατο να βρέξει. Περίμενα όλο το Σάββατο, τίποτα. Εχθές δούλευα όλη μέρα, δεν προλάβα και το έχουν ξεραθεί οι κουτσουλιές.
1: Κυκλοφορεί ο Μπούμπης χεσμένο.
0: Είναι πολύ. Συγγνώμη, Όλγα, μισό λεπτό. Είναι πολύ το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λένε δηλαδή, καλά, εντάξει, θα το πλύνω εγώ τα μάξι. Το Περιστέρι είναι καλά.
2: Όχι, εντάξει, όχι, το Περιστέρι.
3: Δεν θεωρείς ότι είναι οκ. Πάντως, ρε εσύ, Όλγα, τζάμπα λαχταρίσαμε, είναι η αλήθεια.
4: Παιδιά, δηλαδή, και εγώ παρασκευή.
3: Πες, στα βόρεια έβρεξε.
4: Όταν λέμε τοπικές μπόρες.
2: Άσε μας, ρε Όλγα.
4: Το σπίτι μας.
1: Εγώ με την Όλγα είμαι.
4: Είχαμε καταστροφές στη Φυλή, στα Λιώθια. Είχαμε 50 χιλιοστά βροχής. Αυτό το νερό πέφτει μέσα σε 2 μήνες. Επειδή δεν έβρεξε στον Άλυμο και σε αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε καταστροφές στο νομό Αττικής.
2: Α, δεν έβρεξε δηλαδή στο 90% της Αττικής, αλλά έβρεξε σε μια περιοχή. Και λέμε ότι είχε
4: δεν έβρεξε σε μία περιοχή, έβρεξε σε όλες τις περιοχές, τα βόρεια και βορειοδυτικά.
3: Εκτός από αυτές που ήμασταν εμείς.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, καλά που δεν έβρεξε γιατί.
4: Κάθε όλη ψεύδρα.
0: Ναι, γιατί θα χαλούσε και το πράγμα και θα χαιρόταν η Καμπούρη και η Κυπουρού. Εν τω μεταξύ, μας στέλνουν διάφορα μηνύματα εδώ, διάφορα. Τέλος πάντων, δεν τα λέμε φυσικά στον αέρα, αλλά είδες τελικά. Τίποτα δεν τυχαίο. Όχι, όχι, για αυτά που λέγαμε για το Pride πριν και για την συζήτηση το πρωινό. Αλλά δεν είμαστε τώρα για αυτά να τα αναπαράξουμε. Έλα, Όλγα μου, πάμε.
4: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε πλέον στο καλοκαίρι, μέχρι να μας τα χαλάσει ο καιρός πάλι την Τετάρτη.
3: Α, κοντά
4: σήμερα, λοιπόν, είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, δεν θα έχουμε καθόλου σχεδόν φαινόμενα. Ίσως βγουν κάποιες έτσι πολύ σύντομες βροχές στα σύνορα και όλα της χώρας μας προς τη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σημαντικά μόνο εκεί πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο να φτάσουν τα 6, αλλά και πάλι πολύ γρήγορα δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Και θερμοκρασιακά τώρα λόγω και την απουσία ενωμένων και νεφώσεων. Θα έχουμε άνοδο. Έτσι, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά θα βρεθούμε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά προς πεδιάδες της Θεσσαλίας, προς πεδιάδες της Μακεδονίας μπορεί να δούμε και κανένα 36. Η Τρίτη θα είναι παρόμοια μέρα. Θα αρχίσουν κάποιες μπόρες εκεί προς την βόρεια χώρα. Και την Τετάρτη επιστρέφει η αστάθεια στην χώρα μας με μπόρες, καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλαζοπτώσεις. Θα παρατηρηθεί και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και στα βόρεια. Και την Πέμπτη θα ενισχυθεί σημαντικά το Μελιτέμι στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία εκεί.
0: Επομένως, άρα δεν μπορείς να
4: ξεμειώσει.
0: Άρα αυτό το ντουγρού πάμε προς καλοκαίρι πια, η τελική ευθεία που λέει και ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές, δεν υφίσταται ακόμη.
4: Πάλι ακόμα εκεί. Όχι, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Δεν έχουμε ούτε ακραίους καύσωνες, ούτε ακραία επεισόδια ζέστης. Είμαστε σε καλά επίπεδα. Μας έχουν σώσει οι μπόρες και τα μελιτέμια τώρα.
1: Μας έχουν σώσει όμως, βρε Όλγα μου, γιατί τώρα είναι και μια περίοδος 15 του μήνα που έχουν αρχίσει και οι κανονικές άδειες του καλοκαιριού. Μην πάρει ο άλλος 5 μέρες, ας πούμε, και του τύχει με τον μπουρίνι το δικό σου, κυρία μου.
0: Εσύ, γιατί το λες την Όλγα, λες η Όλγα τα κανονίζει αυτά.
1: Θα τα πω.
4: Εγώ μιλάω για το περιβάλλον. Αυτές οι μπόρες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές, επειδή είναι η αντιπυρική περίοδο και βοηθάνε πάρα πολύ στο να υπάρχει περίοδος ενευλάστησης. Με μπέρδεψες τώρα.
0: Όχι, έπαθες Θανάση, βιαζόσουνα και έφαγες κανένα δυο γραμματάκια από το τέλος.
4: Να έχουμε αρκετή υγρασία λοιπόν στο έδαφος. Επομένως, όλα αυτά βοηθάνε. Όμως δημιουργούν και αρκετές καταστροφές λόγω της χαλαζοπτώσης. Δεν ξέρω.
0: Αν στο πα στο διάλογο.
1: Πέφτει, χαλάζει όλα, δεν
0: μπορεί το κορίτσι. Ζωγράφησε, θα σου φέρουμε κυρομπογιές.
3: Είναι δύσκολη η γενική μου ώρα.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί,
2: τι έπαθε.
0: Τι έγινε.
4: Δουλεύει αρκετά, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω τώρα, κάπου είναι και δικό σου το θέμα. Δηλαδή, είσαι στο Α κανάλι, σε χώνουνε. Είσαι στο Β κανάλι, σε χώνουνε. Ξεχώσου μόνη σου.
4: Όχι, όχι. Το επάγγελμά μας είναι αρκετά δύσκολο, αλήθεια. Και έχει σιγά, σιγά.
0: Σιγά,
1: δεν γελάω για να συρρωνευτώ, γελάω γιατί τελικά θες και τα παθαίνεις.
0: Ηρέμησε.
4: Τι να κάνω, αυτό έχω επιλέξει.
0: Ηρέμησε, ηρέμησε που χειρίζει. Σιγά, σιγά μη χειρίζει και κομπρεσέ στην οικοδομή.
3: Παίξ το άρρωστη, ρε κόπελα.
0: Πάντως,
1: Κατερίνα!
3: Αφού μας ρωτάει τι να κάνει.
0: Κατερίνα.
4: Όχι, είπαμε διαμαρτύρομαι.
0: Πάντως ότι. ότι έχει δίκιο ο Βασίλης, ότι κατάφερες να χωθείς και στην ΕΡΤ. Που έχει, όχι ότι εκεί είναι. Για να μην φαίνεται ότι τα βάζω πάλι με την ΕΡΤ. Υπάρχουν, ρε παιδί, κοίτα τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα. Πρέπει να εξηγούμαστε κάτι τέτοιο και λίγο. Τέλος πάντων, έχεις την επιλογή. Θα μου πεις όλες τις δουλειές δεν έχεις. Νομίζω στην ΕΡΤ λίγο περισσότερο. Άμα θες να κάτσεις, άμα θες να δουλέψεις. Εσύ επιλέγεις τώρα να χωθείς. Μπράβο.
3: Μπράβο, ρε Όλγα, go for it.
2: Χώσου.
3: Θα αναγνωριστείς. Είσαι ήδη αναγνωρισμένη, αλλά θα απογειωθείς.
4: Ευχαριστώ, Κατερίνα.
0: Ηρέμησε, Κατερίνα.
4: Αυτό πιστεύω. Στο μέλλον θα γίνω η εθνική μετεωρολόγος.
3: Έτσι,
0: μόρι, τι λες.
2: Μπράβο.
0: Μην την αυγατίζετε αυτήν. Τα λέει σοβαρά.
3: Κάνω fan girling. Στηρίζω.
0: Επειδή έχω συζητήσει μαζί της, αυτή τα λέει σοβαρά.
1: Και η άλλη κάνει fan girling.
3: Ναι, you go, Όλγα. Πες μας τον καιρό.
4: Κάθομαι στον καθρέφτη μου και το λέω κάθε μέρα.
3: Ναι, πες.
0: Το πιστεύει, παιδί μου. Μια φορά με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: κάνουν δοκιμαστικό εκεί. Και τη λέω: κάτσε να μάθω. Μαθαίνω. Τη λέω: ναι, κάνουνε. Ναι. Μου λέει: ναι, γιατί θέλω τη θέση και μου είπε τον επικεφαλή μετεωρολόγο του καναλιού.
1: Τι θα πάμε να κάνουμε. Τη βίτα είναι πληρωματική στα ρελά.
0: Εσύ τη λέω: περίμενε, ρε παιδί μου, τη λέω: σιγά-σιγά θα φτάσει και εκεί. Όχι, μου λέει: τι, εγώ μου λέει: γιατί, τι μου λείπει.
3: Αν δεν κοιτά εκεί που θε να πα, θα πα εκεί που κοιτά.
0: Κλείστηνε. Α πούμε εγώ που θα πα. Λοιπόν, έγινε, κλείσε και την άλλη. Ρε, άστο διάλογο καλύτερα. Λοιπόν, περίμενε, έχω εδώ, θα δώσω. Ακούστε, πότε είπε. Γιατί τέτοια, για να δείτε τι ωραία.
2: Τι έπαθες, Άδωνη, έπαθες και σήμερα.
0: Τι έπαθες σήμερα. Λοιπόν, ποια μέρα είπε η Όλγα ότι θα ξαναχαλάσει ο καιρός. Πότε λέει επιστρέφουμε και ανέφερε τη λέξη χαλάζει. Γιατί σας το λέω αυτό. Τώρα εδώ σας έχω.
1: Τι δίνεις.
0: Μάγκατα. Μπράβο, μη μιλάς Κατερινάκη. Μπράβο κοριτσάκι μου. Μάγκατα Seaside Hotel. Απίστευτο ξενοδοχείο. Αρμονικός συνδυασμός σχεδιασμού και όμορφος χώρος. Εκπληκτική θέα, θάλασσα, ευρύχωρα δωμάτια. Μάγκατα στις Ροβιές. Έχουν εφαρμόσει παιδιά. Έχουν. Πώς να το πω τώρα. Έχουν το κτίριο, το ξενοδοχείο, φασώνει το περιβάλλον εκεί.
1: Εντάσσεται είναι εναρμονισμένα στο περιβάλλον. Τι φασώνει, τι είναι αυτά που λέει στον κόσμο.
0: Όχι, δεν δεσπόζει. Αυτό ακριβώς δεν δεσπόζει.
1: Όχι, δένει.
0: Δεν δεσπόζει, δένει.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν έχει πάει στο περιβάλλον.
4: Ερωτοτροπή.
0: Ευχαριστώ.
3: Ωραίο.
1: Θέλετε είναι. Έτσι να το πάτε, βέβαια.
0: Εξερευνήστε λοιπόν τις μεμονωμένες κατηγορίες δωματίων, προσαρμοσμένες στις μοναδικές σας προτιμήσεις για μια πραγματικά ξέχαστη διαμονή. Στο Mangata Seaside Hotel προσφέρονται επίσης δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Είναι στις Ροβιές Mangata Seaside Hotel και ένας τυχερός κερδίζει υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές, λοιπόν, στο Mangata Seaside Hotel για δύο άτομα με πρωινό. Στείλε την ημέρα που είπε η Όλγα ότι θα χαλάσει ο καιρός ξανά και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 και με ευχαρίστης μετά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μήνος στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: People have Repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια.

0: αποπληρωμή έως 40 χρόνια, χωρίς έξοδα εξέτασης, δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Αυτή είναι η Αναστασία και έχει το καινούργιο το κομμάτι που είπαμε, το σκάστο, όπως το λένε.
1: Σπάστα.
0: Το σπάστα, πούμε ότι είναι λίγο φέρνει σε Παντελή. Καλημέρα σας, μάπες. Είμαστε χειρότεροι. Θέλω να το παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Δηλαδή, να ακούτε τις ενότητες. Δυστυχώς, είναι σαν να σας λέω: θέλω να τρώτε popcorn, που δεν έχει καμία θρεπτική αξία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακούστε, γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα να δώσουμε. Έχουμε δώσει ήδη μάγκατα.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο δώσαμε?
2: Το εστιατόριο στη Γλυφάδα.
0: Το ρωσικό.
1: Αμέ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Έχω κι άλλα. Γι' αυτό ακούτε. Και στο τέλος θα σας κάνω εγώ μια ερωτησούλα και έτσι θα αποκτά και λίγο νόημα αυτή η κατρακύλα στην οποία συμμετέχετε ή και ο θελός. Γιατί εμείς χωρίς συνένεση δεν κάνουμε τίποτα, Θανάση.
3: Βέβαια.
0: 6-9-8
3: εκατό. Αν δεν το κατεβάσω, δεν θα μπει.
0: Έτσι, μπράβο. 6-9-8. Καλά, εντάξει τώρα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε λίγο. Έχουμε ή έχει πέσει τέτοιο?
1: Έχω πέσει εδώ πάνω στο φίλο τον Αλέξη στα πάρα πολλά μηνύματα που έχουν στείλει οι μάπες για το διαγωνισμό. Ορίστε ο άνθρωπος. Φέρτε το ταξίδι τώρα. Γύρισα χθες από Ροβιές και δεν πρόλαβα ούτε ένα μπάνιο γιατί είχε καταιγίδες.
2: Αυτό που έλεγε εσύ. Είδες
1: τον άνθρωπο.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στην Ιωάννα που μας λέει καλημερούδια, παιδιά. Πάντα μας κάνετε και γελάμε.
0: Πάντα με κάνεις και γελώ. Πάντα.
2: Το θέμα μας, μάπες, στο 698-104-104-6 είναι τα είχαμε μαμάκια. Θηλυκό αρσενικό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχουν εδώ πέρα τέτοια ψευτοδιλήμματα. Και τα δύο.
1: Ή αν είστε εσείς ο μαμάκιας ή η μαμάκισσα, δικαιολογήστε τον εαυτό σας.
2: Είναι. Παιδιά, τώρα σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν εγώ, άραγε υπήρξα ποτέ και θυμήθηκα.
0: Με ότι... μαμάκια εννοείς.
2: Ναι, με μαμάκια. Όχι γενικά, ναι. Αν υπήρξα.
0: Όχι, αν υπήρξε εσύ μαμάκιας.
2: Ναι. Όχι. Ναι. Καλά, εγώ εκ των πραγμάτων. Αλλά σκεφτόμουν ότι.
0: Τι είχα... γνώμη να Κατερίνα.
2: Πότε να προλάβω.
0: Μέχρι να φύγει η μαμά σου, μπορεί να ήσουν.
3: Δεν τη θυμόταν
2: μόνο. Εντάξει, πάλι εκ των πραγμάτων. Ήμουν μικρή, ήμουν 12 χρονών. Πόσο, πότε να προλάβω τέλος πάντων. Αλλά είχα βγει ένα ραντεβού με έναν τύπο πριν 1-2 χρόνια.
1: Oh.
2: Και θυμήθηκα.
1: Τριαντάρης ο τύπος πάνω κάτω.
2: Τριαντάρης, ναι. Ναι, πώς να μην μου μείνει που βγήκαμε πρώτο ραντεβού και είδα τρεις φωτογραφίες της μάνας του.
0: Πού τις είδες?
3: Στο
2: κινητό του. Μου τις έδειξε. Γενικά αυτός μέχρι να κάτσουμε. Είχε προλάβει να μου πει μέχρι να κάτσουμε στο μαγαζί, δηλαδή εκεί που βρεθήκαμε μέχρι να πάμε, ότι δεν είχε καλή σχέση με τον πατέρα του και είχε προλάβει να μου πει και για την πρώην του. Τώρα το θέμα είναι εγώ γιατί συνέχισα σε αυτό το ραντεβού και έκατσα.
0: Και πώς να φύγεις όμως.
3: Ρε
0: παιδί μου, και πώς να φύγεις. Όχι, εντάξει, αλλά και πώς.
2: Δεν πήραμε τέτοιους, ρε τρελέ μου.
3: Πώ πλήρωσε κιόλα.
2: Όχι, δεν νομίζω να πλήρωσα, δεν θυμάμαι.
0: Και πάντως... να φύγει, δεν μπορεί να φύγει. Τι να φύγει.
2: Έχει τώρα κάτσαμε εκεί, λέω ένα ποτό. Είναι ευτυχώς είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ήδη και τα έβαζα τα ραντεβού μου νωρίς. Γιατί λέω δεν θα ξενυχτήσω κιόλα.
1: Ναι, σούκοβε τότε.
2: Ναι,
1: βέβαια.
2: Ναι, μούκοβε. Δηλαδή θα το έβαζα 8 η ώρα, γιατί λέω ότι αν δεν, τουλάχιστον 10:30 να είμαι σπιτάκι μου να κοιμάμαι. Παιδιά, και μου έλεγε για τον πατέρα του, για την πρώην του, όλα τα ψυχολογικά μου είχε πει. Και σε κάποια φάση αρχίζει και μου λέει για τη μάνα του και αρχίζει να μου δίνει και φωτογραφίες.
1: Καλή μαμά.
2: Παιδί μου, ήταν μια φωτογραφία που ναι. Ήταν τύπου μαζί στον καναπέ, ξαπλωμένοι μαζί. Αβολή. Δηλαδή, ήταν όχι. Ήταν δεν ξαναβγήκαμε προφανώς, αλλά. Ναι,
1: καλά,
2: ναι,
1: δεν θα ήθελε και να ξαναβγείτε, έχει τη μαμά του.
0: Ναι, είδα λοιπόν και μία σειρά στο Netflix, άμα θέλετε να τη δείτε. Καταρχάς. Έχει βγει του Σνάιντερ το.
1: Το Justice League.
0: Το, Justice League, το, το τετράωρο.
3: Είναι ναι. Το Director Cut.
0: Το άκοπο, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Κάτσα και τόδα δύο μέρες.
0: Θα μπορούσα να το είδα. Όντως. Ωραίο.
1: Είχα πάρει και μια βιενέτα, ένα κιλό τη μεγάλη.
0: Όπως βλέπετε, μάπες.
3: Ξέσπασε.
0: Γι' αυτό σας λέω: χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους ανησυχούν. Εδώ δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά βρίσκουμε συνοδοιπόρους που περνάνε χειρότερα από εσάς. Λοιπόν, έλα, Θανάση, κάτι άλλο. Συγγνώμη.
3: Όχι, όχι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είδα μια σειρά που λέγεται Η Αιμονή, ναι. Βρετανική, αρκετά disturbing. Δείτε τι αν θέλετε λίγο να ζοριστείτε.
2: Okay.
0: Είναι πάλι, τα έχει η κόρη του, η αραβωνιαστική του γιου με τον πατέρα. Αλλά είναι και πολύ σεξουαλ.
2: Έχει ένα μοτίβο.
0: Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Έχω μοτίβο στις βρετανικές σειρές που μου αρέσουν. Okay. Είναι όμως πέφτω συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο ηθοποιό. Και αυτό τώρα έχει και πολύ σεξ μέσα. Δηλαδή κάπως θα αναστατωθείτε κιόλας. Σεξουαλικό.
3: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να βλέπω πλέον σεξ ταινίες και σειρές. Το βάριεμαι πάρα πολύ.
0: Αυτό μπορεί να σε.
2: Κάνε ένα fast forward.
0: Αυτό μπορεί να σε ανεβάσει γιατί χτίζει σεξουαλική ατμόσφαιρα. Δεν είναι ακριβώς ότι βλέπεις πάρτα. Κατάλαβες.
3: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά.
0: Βλέπεις και πάρτα, αλλά στο έχει χτίσει όλο. Τέλος πάντων.
2: Δεν είδα ποτέ, δεν ξέρω αν την έχετε δει εσείς, αυτή την ταινία με την Nicole Kidman, το Baby Girl.
1: Όχι, δεν το είδα.
3: Είναι μόνο σεξ και αυτό.
2: Πρέπει να το δούμε, ρε παιδιά.
0: Αυτό που είπε ότι.
1: Ναι, ναι. Είπε τέλος πάντων κάποια στιγμή ότι δεν άντεχε άλλο την ευχαρίστηση αυτή, την πραγματική ευχαρίστηση που τη προσέφεραν οι πραγματικά εν μέρη σκηνές που είχαν ερωτικές.
3: Καλά, για κανονικούς οργασμούς το έχει πει και η τρύπα μας, να το πούμε.
0: Γιατί έχουν τα παιδάκια τώρα.
1: Αυτή τους είχε.
2: Δεν τελείωσαν τα σχολεία, παιδιά.
0: Το θέμα είναι ότι
3: το βάζεις. Βιολογικό τρόπο, είπαμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι βάζεις τους γονείς τώρα να εξηγήσουν στα παιδιά πριν την ώρα τους τι είναι αυτή η λέξη, καταλαβαίνετε.
1: Τη Kidman τώρα, τη Nicol.
0: Τέλος πάντων, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχω φυσικά κάτι ημιτελές. Κάτι έλεγα, νομίζω. Πώς ήρθε η κουβέντα
3: στην. Ζωή σου ολόκληρη.
0: Όχι, ναι, σωστά. Θα τελειώσει και αυτή κάποια στιγμή όμως. Τέλος πάντων.
2: Έχουμε, ναι, έχουμε πρώτα μηνύματα, άμα θες.
0: Θα πάμε, αλλά θα σας πω τώρα ότι αν θέλετε να κλείσετε την πόρτα σε οτιδήποτε σας χαλάει, Diamond Doors ας είναι αυτή η πόρτα. Με πολυετή εμπειρία μιλάμε για το leader στο χώρο. Τους γνώρισα τους ανθρώπους, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν ακριβώς τι πλέγμα θα σου βάλουν, τι ανάγκη έχεις, αν θέλεις να υπάρχει ηχομόνωση. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα ούτως ή άλλως, αλλά είναι και καλέσθητες οι Diamond Doors. Εγκατάσταση πορτών ασφαλείας λοιπόν με πολυετή εμπειρία ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου, εγώ θα πω ο πρωτοπόρος. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Χρησιμοποιούν την αξιοπιστία υλικών που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και πάρα πολύ οικονομικά, ακριβώς πάνω στο βαλάντιό σου. Με 5 καταστήματα. Στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Εγώ στη Γλυφάδα πήγα. Και ακούστε τώρα τα gossip της ημέρας από την Καταρίνα Μπούκα. Γιατί η Εβάνα μας καλά είναι. Κάτι, τίποτα.
3: Και ανατροπή.
0: Απλώς δεν μπορεί να βγει, αλλά είναι μια χαρά. Μην ανησυχείτε εσείς που την αγαπάτε.
2: Και με εμπιστεύθηκε.
0: Κατάλαβες.
2: Μέχρι έτσι διάδοχο.
0: Φτάνει.
2: Ναι.
0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
4: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
3: Δεν θα τα λες.
2: Καλημέρα,
3: μόνο.
2: Παιδιά.
3: Θα σχολιάζεις κιόλας.
2: Κόσμε μου. Ε?
3: Θα σχολιάζεις κιόλας.
2: Εννοείται θα σχολιάζω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται στη showbiz.
0: Ναι. Έχουν γίνει πολλά.
2: Έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Να πούμε πριν ξεκινήσει η Κατερίνα να λέει ότι έχει γίνει, εμείς στους μάπες, ξέρετε, λέμε αλήθειες μέχρι να φάμε το κεφάλι μας. Υπάρχει απαγόρευση τηλεοπτικού ρεπορτάζ στα πρωινά μετά από την γκάφα που έκαναν εκεί στο πρωινό με την Ναταλία. Και έτσι συνεννοήθηκαν τα κανάλια ότι δεν είστε άξιοι ούτε τηλεοπτικό να παίζετε και αυτό τη φάγαμε όλοι. Οπότε ακούστε το τηλεοπτικό από εδώ από το Mappe Show. Γι' αυτό ο Μπέζας ηχογραφεί το Mappe Show και έχει βάλει ενότητα Ουγγαρέζος και Mappe Show. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν τηλεοπτικό μετά την κάφα που κάνανε.
3: Δημήτρη, μήπως το κάνανε επίτηδες τεχνιέντος για να ισορροπήσουν τα νούμερα. Είμαστε εμείς, δεν θα είναι κανένα σας.
0: Τι να σου πω, θα είμαστε.
3: Αυτό...
0: Τόσο μακριά το μυαλό μου δεν πάει. Δεν έχω και τέτοιο μυαλό εγώ. Για τόσο πολύ μυαλό δεν έχω.
2: Ακούστε τώρα αποκλειστικά στο Mappe Show.
0: Mappe Show.
2: Έχει σκάσει μεταγραφή. Okay. Ο Άκης Παυλόπουλος. Σπάει το δίδυμο του Sky.
0: Όχι, αυτός ήταν ο τον έκανε έτσι, τον έκανε ο Μητσικώστας. Έκανε, χάιδευε τα αυτάκια του και έκανε.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό. Μην με μπερδεύετε τώρα γιατί τα
1: έχω δώσει. Όχι, εσείς το θέμα σου.
0: Και δουλειά και έκανε έτσι. Για πες.
2: Λοιπόν, ο Άκης Παυλόπουλος.
0: Συγγνώμη, και το Χάρη Αλευρόπουλο έκανε μιαμ, μιαμ, μιαμ, μιαμ. Συγγνώμη, καλύτερα να έχεις δίκιο, sorry.
2: Όχι, παρακαλώ. Τίποτα, ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει ο άνθρωπος από το Sky και πάει στον Αντένα.
0: Τον πήρε ο Παπαδρόσος δηλαδή.
2: Ναι. Οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύς ρυθμούς και το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει.
3: Ο νέος Παπαδάκης δηλαδή.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εκπομπή του Open, κλείδωσε αυτή η
0: μεταγραφή. Α, είναι αξιόπιστη η Ναταλία.
2: Ναι, υπέγραψε ήδη συμβόλαιο.
0: Μας ακούγε η γυναίκα του Άκη Παυλοπούλου, η Ελένη Φωτοπούλου, τη θυμάστε που ήταν παλιά στην Μενεγάκη.
3: Όχι.
0: Πολύ όμορφη.
1: Και σε άλλες εκπομπές, βέβαια. Ναι. Κυρία Φωτοπούλου, εσείς τι ξέρετε, κλείδωσε η μεταγραφή.
2: Καλωστέργιωτος, λοιπόν.
0: Με τι άλλα στον Αντένα τώρα που κάνουν. Διώξανε δύο στελέχη την Παρασκευή. Νύχτα. Και μάλιστα το ένα είναι το στέλεχος που έκανε τη μοναδική επιτυχία του Αντένα φέτος. Το Your Face Sounds Familiar.
3: Έτσι είναι ο Αντένα.
1: Για να είναι όλα τα στελέχη ίσα.
3: Κατάλαβε.
2: Μας έχει πιάσει το αίσθημα
0: δικαίου. Για να μην ξεχωρίζει κανείς.
1: Ναι, μωρέ.
3: Και γι' αυτό δεν έχουν και προσωπικές επαφές.
0: Τι δεν έχουνε?
3: Προσωπική επαφή στην απόλυση.
2: Θέλουν δικαιοσύνη και ισότητα και τέτοια.
3: Ναι.
0: Μπράβο στον Αντένα.
3: Συλλένε SMS να τελειώνει.
2: Θα δω στις αναιρέσεις και αυτή το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σας πάω στο δεύτερο θέμα.
1: Άρα τώρα Κατερίνα και λοιποί φίλοι, αντιλαμβανόμαστε.
0: Και Δημήτρη, βρε.
1: Ναι, ναι. Πάει. Πάει αυτό, πάει αυτό για να κλειδώσει την πρωινή ζώνη με τον κύριο Στάθη. Μια μια.
2: Έτσι διαβάσαμε. Για πρωινή ζώνη.
0: Ατρώνε τον άλλον τον άνθρωπο. Μια μια.
1: Να κάτσει κι ο άλλος άνθρωπος, να είναι τρεις.
2: Εγώ θα σας λέω τους τίτλους και τις λεπτομέρειες θα σας τις πει αύριο η Εβάνα.
1: Εντάξει,
0: μπράβο.
1: Ωραία.
0: Τώρα
2: θα σας κάνω εγώ ένα τιζεράκι.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, μην με
3: αυτό ήταν τόσο κουράστηκε.
2: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τώρα. Η Εβάνα Μαλέσκου.
0: Τι είπε.
2: Άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Ασφαλώς και έχω βιώσει άδειασμα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
2: και
0: αλλά...
2: μάλιστα.
0: Ναι.
2: Περίμενε.
0: Συγγνώμη.
2: Χωρίς να ευθύνομαι. Την υποδέχθηκε ο Θανάσης Πάτρας την Ιωάννα Μαλέσκου τη νύχτα της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής στην εισαγωγή Κυριακάτικα.
0: Έχει υποστεί άδειασμα η Ιωάννα, ισχύει, αλλά έχει υποστεί και γέμισμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι την έχουν χτίσει.
1: Έχει...
0: αντίστοιχα
1: την έχουν πιστέψει στην ιδιωτική τηλεόραση κλπ. Έτυχε χθες κανένα τέταρτο και ενώ είχα μια δουλίτσα εκεί κάτι έκανα, έπαιζε από πίσω. Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, γιατί η γυναίκα με ζάλισε. Δεν σταμάτησε να μιλάει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, γιατί είσαι άδικος
2: τώρα. Ναι.
0: Δεν σε ζάλισε 4 ώρες στο Justice League και σε ζάλισε 5 λεπτάκια η Μαλέσκου.
3: Έχει, ναι. Μια, έχει και κάτι action σκηνή
1: δηλαδή,
3: στο Justice League, ρε παιδί μου.
1: Τύφλα να έχει ο Dark Sire που ερχόταν, να πούμε, να κατακτήσει τον κόσμο.
3: Ο Doomsday, ρε, δεν ήτανε.
1: Όχι, ο Dark Sire και πριν είναι ο Steppenwolf.
3: Α,
1: είναι αυτό το.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι.
0: Μια, μια, μια, μια, μια, μια.
1: Θα μου πεις.
3: Πάρε! Δεν
1: πάει και δίνει. Πάει και δίνει μια συνέντευξη για τον εαυτό της. Θα μιλάει και αρκετή ώρα θα μιλήσει. Τι να πει για άλλα.
0: Αυτό είναι όμως η πεμπτουσία της. Γι' αυτό γίνονται οι συνεντεύξεις.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Μεταξύ τους βέβαια, stop.
1: Αλλά ρε παιδί μου, με ζάλισε τώρα. Τι να πω ψέματα.
0: Έλα, Κατερίνα, πάμε στο επόμενο.
2: Ωραία. Δεν έχετε κάτι άλλο να σχολιάσετε.
0: Όχι, γιατί θες
3: να σχολιάσει τίποτα.
2: Εγώ, Ιωάννα μου, σε καταλαβαίνω. Με έχουν αδειάσει και εμένα. Εγώ συμπάσχω.
0: Έλα.
2: Τι να κάνω.
0: Έλα,
2: λοιπόν.
0: Τίποτα,
1: αν ήξερε η Μαλέσκου ότι συμπάσχεις εσύ μαζί της.
2: Γιατί, μωρέ.
1: Άιμορ κατωτάτω.
2: Είμαστε κοντοχωριανές με τη Μαλέσκου, να ξέρετε.
3: Δεν είναι από χωριέ Μαλέσκου.
0: Από την Πρέβεζα είναι.
2: Από την Πρέβεζα.
3: Σταματήστε, είναι Αθηναία.
2: Ποιος είναι από την Πρέβεζα, Πρέβεζα, δεν είναι από κάποιο χωριό. Όλοι.
3: Μέσα από το Κολωνάκι είναι. Την έχει δει ο Βασίλης μου, το έχει.
0: Όχι, όχι, από την Πρέβεζα είναι και ο Νικηφόρος. Είναι ο φίλος μας από το.
1: Καλά, ο Νικηφόρος.
2: Ναι. Λέτε να τις έχω ρίξει πάνω τα χτυπήματα, θέλα μου τις Μαλέσκους.
0: Έλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Τι ωραία που είναι αυτή η ενότητα που δεν μπορούν να την κάνουν οι εκπομπές και την κάνουμε εμείς.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Πανόπουλος.
0: Ναι.
2: Εισαγωγικά. Αναφέρθηκα σε συμπεριφορές για να λειτουργήσει αποτρεπτικά για το μέλλον.
0: Άντε πάλι.
1: Μας έσωσες.
0: Ευχαριστούμε που μας έσωσες. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Φεύγουμε από τον Πανόπουλο.
0: Πάλι ο Πανόπουλος για την Ναταλία. Άλλη, δηλαδή, φτάσατε. 2 χρόνια έχουν περάσει.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Καμώτα.
2: Τι να πει, τα πει ο άνθρωπος.
0: Δημήτρη, ξεκόλα, προχώρα.
2: Πάμε στην Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast Star. Στεναχωρήθηκε. Τι θα έκανε, η γυναίκα έχασε τη δουλίτσα του.
1: Τι τίτλος είναι, Κατερίνα.
2: Τι είναι, παιδιά, τώρα είμαι στεναχωρημένη. Προφανώς, αφού έχασε τη δουλειά
0: του. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα σε αυτό που λες, αλλά πού τελείωσε ο τίτλος και πού ξεκίνησε ο σχολιασμός, δεν κατάλαβα. Όλο αυτό είναι τίτλος. Στεναχωρήθηκε, εννοείται το κορίτσι που έχασε τη δουλειά
1: του. Και τι να κάνει, κοπέλα.
0: Τον τίτλο μπορούσα να μας πεις μόνο τον τίτλο.
2: Ναι, η Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast Star. Άνω κάτω τελεία, εισαγωγικά. Είμαι στεναχωρημένη. Την πονέσαμε πολύ αυτήν την εκπομπή. Αλίμονο.
3: Και εμείς πονέσαμε.
0: Μην συνεχίσεις τον ίδιο.
2: Μα είναι δυνατόν να χάνεις τη δουλειά σου, να μην είσαι στεναχωρημένη τώρα, να το κάνουμε τίτλο και να σχολιάζουμε τη χρυσανή.
3: Δεν πειράζει, όλοι στην ίδια κανάτα είμαστε του χρόνου.
0: Έχω εγώ να σας πω κάποια πράγματα που είναι λίγο αποκλειστικά.
2: Έδωσε την ψυχή της, λέει. Δούλεψε πολύ.
1: Κατερίνα, σταμάτα, σε παρακαλώ.
0: Πέρα από την πλάκα, εγώ έχω πει ότι. Το είπα και δημόσια, θα εγκόλωσα ότι από την έλευση του νέου του αρχισυντάκτη. Τόσο δεν χρειάζεται να μου το όνομα. Το γύρισαν λίγο στο κίτρινο.
3: Δεν σε υποστηρίζουν πάντως οι συναδελφοί σου. Λένε ότι μάλλον. Πού το είδα, Δημήτρη.
0: Αναρωτιούνται πού να αναφέρομαι. Προφανώς όμως με ξέρουν τόσα χρόνια και ξέρουν ότι δεν το λέω έτσι. Κάπου αναφέρομαι. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά ας κάνουν εκείνοι ρεπορτάζ να το βρουν. Δεν θα του παίρνω εγώ τηλέφωνο. Όπως εχθές που έπρεπε να στείλω στο φίλο μου τον Νίκο το Συρίγο ότι με αδικείς του λέω, γιατί προφανώς ποτέ δεν λέω πράγματα που με εμπιστεύονται. Όπως δεν έχω πει πράγματα που μου έχει εμπιστευτεί η Σύση, ο Παύλος από την εκπομπή του εννοώ. Αυτό που αναφέρθηκα δηλαδή ότι ο Τσιμιτσέλης έβριζε τον Γιώργο, το ξέρει και ο Γιώργος. Άσε που έκανε το σκετσάκι του και έπεσε τα σύννεφα. Το λέγανε δημόσια. Και ο Γιώργος μου έλεγε εμένα τότε που ήμουν στο πάνελ, με βρίζει ο φίλος και δεν έρχεται να του πάρω συνέντευξη γιατί δεν με χωνεύει. Και ο Τσιμιτσέλης είχε πει δεν πάω καλεσμένο στην εκπομπή. Ήταν δημόσια, χρησιμοποίησα κάτι που είπανε δημόσια. Τέλος πάντων, ας μην μιλάω για μένα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μέχρι την. Ότι ανεξαρτήτως της στροφής που κάνανε προς το κίτρινο, κατά τη γνώμη και δική μου τέλος πάντων στο breakfast, δουλεύανε πάρα πολύ. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Δηλαδή δεν πηγαίνανε χαλαρά. Ειδικά ο Ετεοκλής, εγώ ξέρω ότι έβλεπε όλα τα βίντεο πριν τα σχολιάσει. Δεν έκανε αυτό που κάνουμε εμείς οι περισσότεροι που τα βλέπουμε στον αέρα. Και η Ελένη και η ομάδα πίσω ότι δουλεύανε πολύ. Αυτό το γνωρίζω. Έχω δηλαδή γνωστούς που σας λέω ότι το παλέψαν, την πονέσαν την εκπομπή. Αυτό το επιβεβαιώνω. Αυτά που έμαθα είναι.
3: Ναι, αυτά περιμένουμε.
0: Παιδιά, μεγάλη επάνωδος, μεγάλη επιστροφή στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
3: Πόχα, για να γελάσουμε, λέει, του
0: χρόνου. Δεν την ξέρεις. Μπορεί να μην την ξέρεις, δηλαδή.
2: Αλήθεια.
3: Για πες.
0: Και εσύ σίγουρα όχι.
3: Η Σουλιώτη.
0: Η Ελένη Γελαλή.
3: Η ποια?
0: Η αρχιτάκτρια της Μενεγάκη.
3: Τι ξέρω, Ελένη Γελαλή.
2: Ελένη Γελαλή.
3: Άρα θα δούμε πολύ παλιά εκπομπή.
1: Το βασικό από αυτή την πληροφορία, εφόσον ισχύει, είναι ότι ξεχάσετε επιστροφή με Νεγάκη. Για να δουλέψει αλλού η αρχισυντάκτρια, επιστροφή δεν έχει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό νομίζω. Πώς θεωρείτε δεδομένο και από το γεγονός ότι εφόσον γίνονται περικοπές. Ποιος θα έχει λεφτά να πληρώσει την Ελένη?
3: Έλατε. Καλά, ρε, τώρα έχει γίνει στα γκράμερ, Ελένη, τα παίρνει από εκεί τώρα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όχι, με την έννοια ότι η Ελένη δεν θα έκανε εκτόσεις, γιατί δεν έχει ανάγκη να κάνει εκτόσεις. Οπότε επίσης... οι άλλοι δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό με αυτή την έννοια, όχι ότι είναι φιλάργυρη γυναίκα.
1: Όχι, αλλά και τα διάφορα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Δεν θα πρότεινε, νομίζω, κανένα κανάλι ποτέ στη Μενεγάκη να κάνει ένα σοου το οποίο υπήρχε πριν με κάποιον άλλον. Ούτε και θα το δεχότανε, φαντάζομαι.
0: Και Αλεξάνδρα Τσόλκα έμαθα.
3: Καλά, εντάξει.
0: Ότι θα είναι σίγουρα στην Ζήνα.
1: Α, χτίζεται αυτή η εκπομπή.
3: Άρα που μου λέγανε για.
1: Κουράγιο.
3: Για σκληρό κουτσομπολιό, να δείτε του χρόνου τι έχει να γίνει.
0: Περιμένετε. Εντάξει, η θητεία της. Ενώ έχει τρομερό γραπτό η Αλεξάνδρα Τσόλκα και εγώ τη διάβαζα πολύ. Μετά τα χάλασε όλα όταν έγινε πρωτοπαλίκαρο του Φουρθιώτη. Όσο εκεί τι σκέφτεσαι τώρα, δεν σκέφτεσαι πόσο καλό γραπτό είχε στο Downtown.
3: Ναι, είναι η διαφάση Μάικλ Τζάκσον, δηλαδή δεν μπορώ πλέον να δω.
0: Ακριβώς.
3: Μου έχει μείνει και το μυαλό.
0: Και εγώ. Μοιάζει μόνο να πω την ιστορία. Η ιστορία είναι την Ελένη Γελαλή, αν σας νοιάζει, ότι η ενδιαφέρουσα ιστορία είναι ότι παρουσιάστρια ήταν η Μενεγάκη, αρχισυντάκτρια ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη και βοηθός της η Ελένη Γελαλή.
1: Α, ναι, το έχουμε ακούσει αυτό με τη Ζήνα και την Ελένη που δούλευαν.
0: Έτσι έγινε. Μετά έφυγε η Ζήνα.
3: Και πήρε τη θέση της.
0: Και πήρε θέση η Γελαλή. Και έτσι έγινε η Γελαλή η αρχισυντάκτρια της Ελένης, η εμβληματική. Okay. Συγγνώμη, Κατερίνα.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι η Ελένη Χατζίδου είπε ότι είναι πολύ καλές οι σχέσεις της με την Ζήνα Κουτσελίνη και. Συνέντευξη έδωσε, θα σας πω, και η Μέρη Αργυριάδου, στεναχωρημένη κι αυτή.
0: Στεναχωρημένη κι αυτή.
2: Ναι, αλίμονο. Να σας πω και, όχι, αλλά να σας πω κι εγώ κάτι από τις τηλεόρες που είδα το
3: Σαββατοκύριακο.
2: Είπε η Αργυρό, η Μπαρμπαρίγου στη Σύση, ότι ο Κιμάς θέλει πάντα καρότο και κονιάκ.
3: Θέλει.
2: Ναι, αυτό είχα
0: να πω. Κονιάκ γιατί, ρε φιλάκι?
2: Κονιάκ δεν ξέρω. Το κρασί. Αλλά το κράτησα σαν πληροφορία. Λέω, ήταν πολύ σίγουρη.
0: Θα μπορούσε να πει, για να είναι και λίγο έτσι αλληγορικό, ότι ο Κιμάς θέλει καρότο και μαστίγιο. Και άσε τον καθένα να σκεφτεί τα δικά του. Το πιάσατε?
2: Ναι, ναι, ωραίο και αυτό.
1: Το έχουμε πιάσει.
0: Έβλεπα ένα απόσπασμα. Τώρα θα το χαλάσω, αλλά θα προσπαθήσω να το πω. Του αείμνηστου, εμβληματικού, είναι από τους ανθρώπους που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, Τζίμι Πανούση. Στο περίφημο stand-up που έκανε και έλεγε.
3: Με το καρότο θέλω.
0: Όχι. Άσε, δεν το πω, γιατί ακούν και τα παιδιά. Όχι με τα τέτοια. Λέει όλα τα.
3: Ναι,
2: ακούνε τα παιδιά, ρε, εσύ. Έχουν σταματήσει.
3: Έχουν πάει σχολείο τώρα, είναι 8 η ώρα.
0: Λέει, η φιλοσοφία ζωής, η δική μου τουλάχιστον, συγκεντρώνεται στη φράση όλα τα. Μια είναι ωραία. Λοιπόν, και λέει τότε, τώρα θα πεταχτεί κάποια και θα με πει σεξιστή που το είπα αυτό. Και θα τη πω εγώ, εκτός από το δικό σας.
2: Ναι.
3: Άρα.
0: Και θα μου πει, όχι, εκτός από το δικό σου. Και θα μου πει, λέει εκείνη, γιατί με στοχοποιείς από το κοινό. Και έτσι εγώ θα το αφήσω, λέει, μετέωρο, για να το καταλάβει ο καθένας αυτό που θέλει. Όλα τα νιά είναι ωραία, εκτός από κάποια. Και μετά ψάξει να βρει αν εννοούσε το δικό σου, λέει.
3: Σκέφτεται που κατά.
0: Δεν το είπα ωραία, το σκότωσα. Όταν το λέει ο Τζίμι Πανούση. Γι' αυτό είναι ο Τζίμι Πανούση αυτό που είναι, έχει.
3: Μια χαρά το πες, μια χαρά το
0: που έχει υπάρξει και εγώ αυτό που έγινα και δεν είμαι τίποτα. Τι έκανες. Λοιπόν, πάμε τώρα για Diamond Doors. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που είπαμε, θέλει κάποιο να πει μια ερώτηση από τις πρώτες που θίξαμε. Τι ήταν είναι... Μαλέσκου, τι ήταν άλλο, είπαμε.
2: Χατζίδου.
0: Χατζίδου, τελευταία την είπε.
2: Πανόπουλο.
0: Πανόπουλο τον προσπεράσαμε.
2: Αχ, και τον κύριο από το Sky.
3: Παυλόπουλο.
2: Ναι, ο Άκη Πουλόπουλο.
0: Παυλόπουλο,
3: ρε.
2: Εντάξει, είναι λάθο ο τίτλο, εγώ φταίω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε, μα πες. Για να τσιμπήσετε, για να μπείτε στην κλήρωση για, με δώρο μία πόρτα ασφαλεία Diamond Doors διπλή στο Ράκηση με 24 σημεία κλειδώματο, κλειδαριά ιταλική κατασκευή Ιζέο. Βασιλή.
1: Ιζέο.
0: Και αφαλό XP4. Τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Γιατί Diamond Doors είναι η καλύτερη εταιρεία, είναι ο leader, είναι άνθρωποι που ξέρουν, που κατέχουν και που έχουν την τεχνογνωσία και την δυνατότητα να είναι οικονομικές οι πόρτες τους, αλλά να έχεις την καλύτερη πόρτα που θέλεις και αξίζει τόσο σε σένα όσο και στο διαμέρισμά σου. Η Diamond Doors λοιπόν διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου στις σωστές τιμές. 5 καταστήματα σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Στείλτε τα δύο συστατικά που είπε η Αργυρό Μπαρμπαρίγο ότι χρειάζεται ο Κιμάς και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Ανακοινώθηκε επίσημα η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει την άμεση και μόνιμη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας έχει οριστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε εμπορικό κτίριο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην περιοχή της Ομόνιας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη φέρνει το επόμενο διάστημα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και δεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Α4, τα περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση. τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παιδιά, ακούμε απόν. Μη σας το χαλάω. Ακούστε το. Αξίζει.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχετε ποτέ ακούσει. Όχι, το κρατάμε χαμηλά εδώ και 19 χρόνια, παιδιά, και είμαστε πάρα πολύ. Γιατί κάποιες στιγμές πήγε να γίνει καλό. Πήγε να γίνει λίγο ποιοτικό, λίγο αυτό, λίγο. Και οι μαραθώνοι μας, οι διάφορες δράσεις που κάναμε. Πήγαν να σας ξεγελάσουν ότι είμαστε κανονικό ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Είμαστε ό,τι πιο σάπιο έχει ποτέ ξεβράσει στην ακτή των Ερτζιανών. Αυτό είναι το Muppet Show. Ο Βασίλης Βλάχος, ο οποίος μόλις έφαγε μια τυροπιτάρα να μου πίτσα τη
1: δαπάνω.
0: Ευχαριστώ. Η Κατερίνα Ιμπούκα που σας έχει ετοιμάσει ένα ακόμη κομμάτι του Απών. Κλείνεται.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν κλείνεται. Έτσι,
1: δεν κλείνεται, δεν κλείνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να σας το πασάρει μετά, γιατί θέλει να το ακούσετε, γιατί θέλει να σας μιλήσει γι' αυτό. Και ο Θανάσης Πασάς που σηκώνει το χέρι του. Θέλει να πει κάτι
2: βρήκα,
0: από πριν.
2: Βρήκα μια τρομερή, μου στείλαν μια τρομερή νέα υπηρεσία για τύπου σαν τον Βασίλη, αλλά θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Άκου εδώ τίτλο τώρα.
1: Παρακαλώ.
2: Βασίλη. Skip the crown.
1: Ναι.
2: Touch the sky.
1: Έτσι πρέπει.
2: Arrive in style. Mm-hmm. Fly to your destination the Hopper way. Πας με ελικόπτερο πλέον ιδιωτικά στην Ύδρα.
3: Στην Ύδρα.
1: Παιδιά εδώ... θέλει.
0: Όπου θες πας.
2: Δες το τι ωραία.
1: Θέλει παιδιά, θέλει σε κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε είσαι ένας sick Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή.
0: Sick αρρωστός.
1: Όχι καλέ, sick καρασικαρία.
0: Okay.
1: Θες να μετακινηθείς ο Καραγκράν σε ένα χι τρίμερο, ας πούμε. Ή ανήμερα 15 Αυγούστου.
0: Σε ένα χιν τρίμερο.
1: Ναι. Πού θα μου πας.
0: Ναι.
1: Πού
0: Βασίλη,
1: έχεις
0: καταλάβει ότι κάνουμε ένα ραδιόφωνο που απευθύνεται στις λαϊκές μάζες, στους ανθρώπους τους που πάνε τώρα στις δουλειές τους. Και ότι και εσύ σε αυτή την κατηγορία.
2: Για τους λαϊκούς.
0: Δηλαδή, καλά είσαι να είσαι φαντασμένος. Αλλά καταλαβαίνεις ότι και αυτοί που απευθυνόμαστε είναι άνθρωποι του μεροκάματου που ξυπνάνε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος γίνεται τώρα στον δρόμο 8 η ώρα, έχει μισή από τις 5-6, δηλαδή δεν είναι του
1: όχι, όχι.
0: Δεν είναι του ελικόπτερου.
1: Σας έχω και εσάς του μεροκάματου, σας έχω και εσάς της Μιζερουάζ.
0: Μιζερουάζ λέει, ρε.
1: Θα μου μαζεύετε όλο το χρόνο.
0: Τον εαυτό του λέει,
1: θα μαζεύετε όλο το χρόνο τσούκου τσούκου και μια φορά στις τόσες.
0: Θα παίρνετε ένα ελικόπτερο.
1: Θα διαθέτετε ένα ελικόπτερο στον εαυτό σας.
2: Σκέψου να κατεβαίνεις και να βγαίνεις από το ελικόπτερο.
3: Άκουσα τον...
2: Ανεβαίνεις 100%.
1: Δεν θέλει ουράκι.
2: Όχι.
1: Θέλει το ρούχο στενό πάνω σας.
0: Έλα Κατερίνα.
3: Θες άκουσα τον Πάρη Ρούπο εκεί στις αναιρέσεις. Είχε ένα stand-up και λέει σε κάποια φάση η μπουρζουαζία κάνει σεξ πάνω σε λαϊκά στρώματα.
2: Ήτανε...
0: Ωραίο, διπλής.
1: Να πω.
3: Πολύ καλά ήταν, γελάσανε. Ήταν ωραίο, έλα.
1: Να πω.
3: Και ναι. Πού το έλεγε στο μεταξύ, όχι τίποτα άλλο.
1: Νομίζω ότι και οι λαϊκοί κάνουν έρωτα στα στρώματα της μπουρζουαζίας.
3: Σε στρώματα elite, όπως είπε
1: ναι,
3: μετά.
1: Ναι, σε king size.
0: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
1: Γιατί είναι Δημήτρη, μισό λεπτό. Σε καλή μπουρζουαζία σπίτι τη.
2: Εμείς δεχόμαστε και το χιούμορ,
0: μιλάει,
2: βέβαια.
0: Μιλάει.
1: Δεν θα πας.
0: Όχι, επειδή μιλάει γι' αυτό στο
3: πού με βρήκε εμένα η μπουρζουαζία και με καλή.
1: Α, εσένα δεν θα σε βρει ποτέ. Ναι. Εσένα όμως Δημήτρη μπορεί να σε βρει η μπουρζουαζία. Δεν θα πας.
0: Θα πάω, έχει καιρό να με καλέσει.
1: Και σου λέει, και σου λέει το πρωί, άκου το τώρα αυτό, φύγε λίγο από το κουτάκι του Δημήτριου Γκαρέζου που το έχεις εσύ έτοιμο χτισμένο και φύγε και από τα δικά μας που ξέρεις τα γνωστά. Σάββατο βράδυ σε κάλεσε η μπουρζουαζία, Κυριακή πρωί σου λέει, μωρό, πεταγόμαστε Ύδρα με το ελικόπτερο, γιατί να σε βλαχάρα και να πεις όχι.
0: Δεν είπαμε ποτέ να μας το προσφέρουν και να πούμε όχι. Είπαμε ότι από πού και σπου να θέλει ο κόλος μας ελικόπτερο για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Δουλεμένο το έχεις όλο βράδυ.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
2: Κάτσε φίλε, να έχεις έκανε μια επένδυση να μην πας. Καμένε και του μπαμπά, γιατί να μην πεις.
0: Μάλιστα. Αν ήταν του μπαμπά, δεν θα ήμουν εδώ. Θα
2: όχι του δικού σου μπαμπά.
0: Α. Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα. Τι να πεις.
2: Σε καλέσανε. Δεν σου ανήκουνε.
1: Αμά είναι του δικού μας μπαμπά, καθόμαστε σπίτι. Πού να τρέχουμε.
2: Δεν θα είμαστε στο ράδιο.
0: Παιδιά, επειδή έχω δώρο πάλι, θέλω να ακούσετε την Αμάντα μας πολύ καλά. Και θα έρθει τώρα τσιτωμένη. Α, έχουμε και το γάμο της Δανάης Μπάρκα που έγινε το
1: Σαββατοκύριακο.
0: Να ζήσουν, να είναι καλά, υγεία. Και αυτό που ακούστηκε για τα ντρόουνς και τους σεκιουριτάδες και το στρατό των καταδρομέων που θα προστάτευε επειδή η οικογένεια δεν θέλει καθόλου την κάλυψη. Δεν ισχύει, να πούμε βέβαια και το είπε ο Νίκος Γεωργιάδης, έτσι. Γιατί να λέμε αλήθειες. Έχουμε, το είπε εκείνος και διαψεύστηκε.
1: Από εκεί ήταν τα δρακόντια μέτρα.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο.
2: Το διασταυρώνω τελικά, έχεις πολύ δίκιο. Έχω δει 3-4 τελευταίες ειδήσεις που έχει δώσει όλα κουβά. Έχουμε.
0: Εγώ είπα για μένα ότι ό,τι έχει πει έχει πάει κουβά. Τώρα άλλο ένα εδώ έκατσε. Να λέμε όπως λέμε τα αποκλειστικά, να λέμε και αυτά που πέφτουν κουβά.
1: Βέβαια. Πάντως εντάξει, η οικογένεια ανοιχτά θα το έκανε έτσι κι αλλιώς. Αυτό μας έχουν δείξει και μέσα στα χρόνια. Οπότε αμέσως βγήκαν και οι πρώτες φωτογραφίες, ανεβάζανε real time. Οι καλεσμένοι εννοείται.
0: Δεν είχαν εκείνο το σύστημα των παρεμβολών. Που δεν μπορείς να έχει σήμα.
1: Δεν είχε φτάσει αυτό το μαύρο κουτί.
0: Λοιπόν, JN Beauty Time. Τσεκάρετε τώρα γιατί θα δώσω δώρο. Είναι ο σύγχρονος προορισμός ομορφιάς, JN Beauty Time, που ξεχωρίζει για την πολυετή εμπειρία και την υψηλή αισθητική προσέγγισης. Με εξειδικευμένο προσωπικό και έμφαση στη λεπτομέρεια, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιποίησης που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά. Από προηγμένες θεραπείες αποτρίχωσης μέχρι στοχευμένα προγράμματα δυνατίσματος και εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου, κάθε υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες της επιδερμίδας και του σώματος. JN Beauty Time, η φροντίδα γίνεται εμπειρία με σύγχρονες τεχνικές και ορατά αποτελέσματα που χαρίζουν αίσθηση ανανέωσης και αυτοπεποίθησης. Οι άνθρωποι ξέρουν, έχουν εμπειρία, έχουν την τεχνολογία, έχουν τη διάθεση, έχουν και τις σωστές τιμές. JN Beauty Time λοιπόν, και θα τσιμπήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ θα δώσουμε.
1: Ωραίος.
0: Από JN Beauty Time θα σας πω την ερώτηση αμέσως μετά την Αμάντα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Να σας πω ότι αυτός ο ήχος που ακούτε είναι το παλαμάκι του Θανάσου που για κάποιο λόγο ώρα του φίλερ να βαράει παλαμάκι.
2: Γιατί πολλά ακούγονται έτσι.
3: Unstoppable.
1: Ναι. Επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Θανάσου και γιατί το κάνει.
3: Και λογικά ακούσατε και ένα χειροκρότα. Χειροκρότα.
4: Χειροκρότα βγαίνει η Amanda, βγαίνει η
3: Amanda, γεια!
1: Έλα.
3: Καλημέρα!
4: Πάλι καλά που δεν ασχολείσαι, Μίτσο, και θα σου λέγα Μίτσο πονάς.
1: Μου τα λέει η κολλητή μου όλη τη Σαββατοκύριακο. Μην ανησυχείς. Βέβαια τη μεγαλύτερη παπαριά που άκουσα χτες από τον κολλητό μου, το Βάιο, ήταν ότι και τον Ζάχαρη, γιατί μόνο αυτοί βγήκαν στα γκρουπ. Οι Βάζελοι δεν βγήκανε. Ναι, ήταν ότι.
2: Δεν βγήκανε στα γκρουπ.
1: Εσείς γιατί χαίρεστε ακριβώς, και μου λέει, του είπα εγώ τα επιχειρήματά μου και μου λένε, βέβαια εμένα δεν πολυβρίζουν, γιατί όντως ξέρουν ότι δεν ασχολούμαι. Αυτό που λέει ο Θανάσης.
2: Δεν είναι pointless.
1: Ναι, μου λέει, γιατί σας κόψαμε τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έκοψε τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τα 7 ευρωπαϊκά. Μας έκοψε τον μπάσκετ επειδή έγινε αυτή η πανολεθρία φέτος. Γιατί έγινε.
4: Υπομονή.
1: Καμία υπομονή, δεν έκοψε κανένα μπάσκετ. Μέχρι να μας φτάσετε στα 7 ευρωπαϊκά και να μας κόψετε τον μπάσκετ, έχουμε ακόμη πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτά δεν αναιρούνται.
2: Α, δεν αναιρούνται.
1: Τι να πούμε, ψέματα.
4: Όλα γίνονται, φίλε μου. Το θέμα είναι μη μένεις με τα αφηγήματα και την ιστορία σου.
1: Εντάξει. Δεν είναι αφήγημα, είναι 7 κούπες. Και ξέρεις που τις έχω βάλει.
4: Μη φοβάσαι. Σε 3 χρόνια θα έχουμε κρίση.
1: Καλά, σε 3 χρόνια δεν θα έχουμε μάπε σώμα.
2: Τι λόγια είναι αυτά.
1: Έλα, πάμε.
3: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
2: Τι πληρώνει το μάπε σώμα τώρα για τα αυτά.
1: Έλα, πήραμε και πόλη.
3: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Γράφουμε διαγώνισμα.
2: Βεβαίως.
3: Περιμένω τον αριθμό.
1: Θα σου πω εγώ, 150 πόλο είναι αυτά και τα υπόλοιπα είναι διάφορα άλλα.
4: 346.
2: Εγώ, Αμάντα, επειδή ξέρω, δεν μιλάω. Θα να
3: σου πω. Τι 346,
2: είναι 348.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Βασίλη.
2: Σε ευχαριστώ, φίλη μου.
4: Μα επίτηδε το έκανα για να διορθώσει ο Βασίλη να φανεί.
2: Ενημερώνομαι real time από του μάπε. Σα το έχω πει.
1: 348.
2: Ναι, ό,τι και να κάνω εκείνη τη στιγμή, Αμάντα μου, σκέψου. Σε όποια άβολη κατάσταση μπορείς εμένα, δέχομαι το μηνυματάκι που λέει νέα κατάκτηση. Αυτά σαν δελτίο τύπου
1: είναι
2: το παίρνω.
1: Είναι τα τρόπαια του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα.
4: Βεβαίως.
3: Πλάς 2.
4: Εγώ δεν προτιμώ να μετράω.
3: Στα ομαδικά.
1: Μιλάει ρε. Έλα, πες. Πλάς 2.
3: Πλάς 2 τίτλοι.
2: Στα ομαδικά.
1: Ποιο είναι αυτό τώρα, τι έχασα.
3: Στα ομαδικά είναι ο αριθμός. Επειδή είπες ότι είναι ο αριθμός του τίτλου. Ναι.
2: Τώρα προχθές σου λέει, τώρα αυτό το διήμερο προσθέθηκαν 2.
1: Ναι.
2: Και από το 346 348 έγινε.
3: Λοιπόν, τελείωσε αυτό το σύριαλ με το μπάσκετ. Πάει.
2: Σωστά.
3: Για φέτος. Κέρδισε στο ΣΕΦ Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Έγινε το 3-2 και κατέκτησε την Basket League μετά και την Ευρωλίγκα. Πάλι...
2: Να ρωτήσω το πεζό αυτό που θέλω να ρωτάω συχνά.
3: Πάλι λιόλιου, πανηγύρια και τα λοιπά. Αυτό θες να ρωτήσεις.
2: Όχι, αν έχει λεφτά η κατάκτηση.
3: Όχι βρε παιδί, μας έλεσα τώρα.
1: Ο Λιάγκας στον FM. Θα έχει κάτι.
3: Τώρα εδώ πέρα είδες ότι τέτοιο.
5: Ούτε μια διατακτική.
3: Μαλώνουν εδώ πέρα μέσα στον αέρα, δεν τους βλέπεις τους δύο αυτούς. Τι λες να έχει σημασία, ο τίτλος ή τα λεφτά?
2: Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά να μείνει και κάτι όπως λέει και η Κατερίνα.
3: Ξέρεις τι είχε λεφτά.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Ξέρεις τι είχε λεφτά όμως, Βασίλη μου.
5: Τι?
3: Είχε στο πόλο λεφτά.
2: Ναι.
3: Θες να μάθεις για λεφτά. Βεβαίως.
1: Στο πόλο δεν είχε λεφτά. Στο πόλο έδωσε λεφτά ο πρόεδρος το πριν.
3: Αυτό ήθελα να πω. Τα κορίτσια αρχικά για να το πάρουμε την αρχή, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν τι έχει συμβεί.
2: Σωστά.
3: Είναι η δεύτερη κούπα του Σαββατοκύριακου, του Παρασκευό Σαββατοκύριακου.
4: Η πρώτη ήτανε.
5: Ναι, χρονικά εννοείς.
3: Ρε παιδάκι μου.
2: Ή μία από τις δύο.
1: Δεν θα ανάσει, έχεις ξενερώσει τώρα που είμαι στο 346.
4: Όχι.
1: Και θα μας πας κολοφεράτζα μέχρι
4: κάτι
1: το τέλος.
4: Κάτι άλλο θυμήθηκε.
1: Αντέλ.
3: Τι θυμήθηκε.
1: Άστο, θα το πει.
4: Θα το πει.
1: Έλα.
3: Λοιπόν, για τέταρτη φορά κατέκτησαν τα κορίτσια του Πόλο το Champions League, έφτασαν τους 8 ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Μπράβο.
3: Και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε πριν 100.000 ευρώ.
1: Και το έδωσε από πριν.
2: Ναι! κορίτσια μου, καλά και αγαπημένα, είναι η κατάλληλη περίοδος να ξεχυθείτε για τις διακοπές, να πάρετε τα Christian τα Dior σας, να πάρετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα μείνει άντερο.
5: Μην κάνεις προβολές, μωρέ, στα κορίτσια. Μπορεί να μην θέλουν.
4: Κρατήστε τα να πούμε να φτιάξετε κανένα σπιτάκι.
2: Το ακούω και αυτό. Άμα θέλετε να πάρετε και να φτιάξετε σπιτάκι και να κάνετε και μπέχουν, ωστόσο έχουν βγει κάτι καινούρια.
1: Ωστόσο.
4: Καλέ, σε κάθε μία θα μείνουν 8-10 χιλιάρικα. Τι να φτιάξουμε αυτά τα λεφτά.
2: Καλέ, τι λες τώρα.
1: Μετά τα Dior εννοείς.
4: Ναι,
1: γιατί πόσο πήραν τώρα, πόσο είναι το πριν, είπες, Αμάντα.
3: 100.000 ευρώ.
1: Πόσες είναι αυτές?
4: Δεν θα είναι. Πόσες είναι τώρα?
1: Καμιά κοσαριά.
5: Τίποτα, για κανένα road trip, κάτι τέτοιο.
1: Καμιά κοσαριά. Πόσες είναι, καμιά κοσαριά? Σε όλες, έτσι, όχι μόνο σε αυτές που έπαιξαν.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Τα κορίτσια, ναι, σε όλα τα.
1: Έλα, δεν είναι ευκαταφρόνητο τώρα για να
2: μην. Καλά, απλά και
3: καλά.
2: Η Κατερίνα που λέει ένα road trip με αυτά τα λεφτά περνάει 5 χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Και road trip.
5: Τι 5 χρόνια, ρε. Και πάω και road trip.
3: Και τα γλέτια έχουν ξεκινήσει από τη Μάλτα και χθες συνεχίστηκαν στο Βέρτι.
2: Α, Βέρτι, ωραία!
3: Βεβαίως.
2: Πες το μου ξανά. Έχω ότι με αγαπάς και δώσε τα κορίτσια.
3: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, χαμός.
1: Έβλεπα στα επινίκια στη Λιόλιου του μπάσκετ τώρα, που θα πάω στο μπάσκετ, πριν λέγατε για το Απόλλο, που ήταν ο Βεζένκοφ και πήρε το μικρόφωνο και είπε, ρε παιδί μου, ότι ήμουν εδώ, λέει, εγώ ερχόμουν εδώ και κρυβόμουν εκεί πίσω, λέει, για να μην με δει ο
3: coach. Ναι, όταν μου έλεγες, λέει, coach, να μην έρχομαι εδώ, εγώ ήμουν εκεί πίσω, για να μην με δει.
1: Τώρα, λέει, που το σηκώσαμε, μπορώ να ξεκρυφτώ και να έρθω εδώ μπροστά. Και να τραγουδήσω λίγο.
2: Και μετά χόρευε μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Όπως ωραία ήταν και εκείνο το σκηνικό που είδα, που ήταν ο Χουάντσο και αγκάλιασε τους Ολυμπιακούς.
3: Όλους τους παίκτες. Όλους τους παίκτες. Μπράβο.
1: Θα πάει στον Ολυμπιακό, Χουάντσο.
2: Αγαπητός πολύ πρέπει να είναι αυτός.
1: Ήταν κι άλλος ένας. Δεν ήταν μόνο ο Χουάντσο. Κι άλλος ένας τους είδα να αγκαλιάζει τους Ολυμπιακούς. Μπράβο, ήταν ωραία σκηνή.
4: Όλες ώρα αγκαλιάστηκε με τον Φουρνιέ, λόγω επειδή ήταν συμπαίκτες στην Εθνική.
1: Κι άλλος ένας. Τέλος πάντων, καλά, δεν πειράζει.
3: Εντάξει, απλά συμπαίκτες. Νομίζω με να είναι και στο ίδιο δωμάτιο.
1: Α, ωραία.
4: Εντάξει, μεταξύ τους συμπαίκτες έχουν μια χαρά σχέσεις.
1: Το λέω σε αντιπαραβολή των άλλων παικτών που δεν έχουν καλές σχέσεις που μπουκετώθηκαν.
2: Αγκαλιάστηκαν κι αυτοί.
1: Αυτοί δεν αγκαλιάστηκαν. Αγκαλιάστηκαν για ξύλο. Τέλος πάντων. Αυτά είναι, πρέπει να είναι να εκλείψουν. Δυστυχώς δεν εκλείπουν. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε παρακάτω. Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έχουμε κανένα νέο? Φεύγει ο Αταμάν, ξέρεις τίποτα?
3: Δεν έχουμε κάτι. Ξέρουμε ότι μέχρι εχθές το βράδυ έμενε. Τώρα τι να πω.
1: Είχαμε τίποτα, καμία αντίδραση από Δημήτρη Γιανακόπουλο, κάτι, συγχαρητήρια, ας πούμε, στο Σούνιο, το τραπεζάκι.
4: Είπε πρωταθλητής για μας είναι ο Παναθηναϊκός. Άξιος. Έπαθε ΑΕΚ αυτός.
1: Το ακούω. Τι έπαθε, πήρε πρωτάθλημα?
4: Είναι παλιό αυτό.
1: Ναι.
3: Λουτσέσκου εννοείς.
4: Λουτσέσκου, μπράβο, ναι, Λουτσέσκου. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, το Μουντιάλ καλά κρατεί. Ωραία φάση για την ώρα.
2: Πώς είναι τα πράγματα?
3: Εγώ έχω κρατήσει το ως αγαπημένο μου μάτς μέχρι στιγμής. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι κάποιο άλλο, αλλά για εμένα είναι αυτό, είναι το Βραζιλία-Μαρόκο.
4: Τι σου άρεσε από αυτή τη σαλούφα?
2: Σαλούφα!
4: Μου άρεσε. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν απέσιο.
1: Για πες.
3: Και για μένα το πρώτο ήταν, αλλά μου άρεσε το ότι είδα αυτή την ανατροπή με το Μαρόκο να επικρατεί στο γήπεδο. Δηλαδή, όλοι ακούγοντας αυτό το ζευγάρι, λες Βραζιλία-Μαρόκο. Λες ότι η Βραζιλία θα.
1: Περίμενε όμως. Εγώ θυμάμαι στο προηγούμενο Μουντιάλ το Μαρόκο είχε φτάσει στους 4, δεν είχε φτάσει. Δηλαδή, έχει άρχισε και το χτίζει.
4: Συγγνώμη, και πριν 5 μήνες κατέκτησε το Κόπα Αφρικα.
1: Ναι.
3: Είναι η Βραζιλία.
4: Ποια Βραζιλία?
1: Η Αμάντα λέει για το.
4: Ναι, μωρέ, για το όνομα.
1: Για το όνομα, ναι.
4: Αλλά είδαμε την 11η της Βραζιλίας και γελάγαμε.
2: Εγώ που δεν ξέρω τις 11ες, μόλις ακούσα, ας πούμε, στα Μουντιάλ καμιά Βραζιλία, καμιά Αργεντινή, λέω, α, αυτή είναι.
4: Ναι, γιατί θυμάσαι το παρελθόν, το ένδοξο.
2: Ναι.
4: Τώρα βλέπεις κάτι. Το πιο άργο κέντρο που έχω δει ποτέ μου. Δηλαδή κάτι οι σαραντάριδες παίζανε από τη Βραζιλία.
2: Δεν τραβάει το κέντρο της Βραζιλίας.
4: Κασιμίρι, ο Φαμπίνιο τώρα. Αλλά...
2: Ο Φαμπίνιο, πού το
1: Φαμπίνιο, Παναγία μου.
4: Φαμπίνιο, έχει
1: ξαναδεί. Φέρα το Φαμπίνιο, ένα παραγγελίο.
2: Η μάνα μα.
1: Δεν παίζανε καλύτερα τη Βουλγαράκη.
2: Σε παρακαλώ.
1: Έλα, για πάμε.
3: Η Γερμανία με το Κουρασάο εχθές επίδειξη δύναμης από Γερμανία 7-1. Και είχαμε και την έκπληξη στο Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
4: Αυτή ήταν ματσάρα, Εσέβαν. Με αυτό με ξενύχτησε.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία.
4: Τρομερή Ιαπωνία.
1: Έλα,
3: τι σε ξενύχτησε, Χριστιανέ μου?
1: Εσύ τι σε νοιάζει?
3: Νωρίς ήταν, 11 η ώρα. Σε ξενύχτησε.
1: 11 το βράδυ.
4: Μια μισή ώρα τη λέω.
2: Αμάντα, εμείς είμαστε σε άλλο.
1: Έχεις καταλάβει.
5: Τι έφερε η κοπέλα.
3: Ναι, αλλά επειδή τα ματς είναι 2 η ώρα τη νύχτα. 4-5.
2: Ναι, αλλά επειδή το μάπες είναι 6 ώρα το πρωί.
3: Ναι,
4: μετά και τα υπόλοιπα.
1: Σε έπιασε και σένα τώρα το αντίστοιχο. Έλα, πάμε.
3: Όχι, αλλά υποτίθεται αυτά σε ξενυχτά.
1: Είπες τώρα μια μπαρούφα, αφού το ξυπνάμε για να έρθει 6 το πρωί.
3: Ωραία.
1: Το 1 η ώρα, το 11 το βράδυ είναι ξενύχτη. Το 11 το βράδυ.
3: Αλλά για Μουντιάλ ήταν στα μάτς τα νωρίς αυτό. Γιατί το πρόγραμμα του Μουντιάλ δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά για το Θανάση που είπε με ξενύχτησε, γιατί εσύ αυτό αμφισβήτησες, το 11 είναι ξενύχτη. Πάμε.
3: Λοιπόν, έχει σήμερα στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Τι είναι πράσινο ακροτήρι?
4: Κορτέντι Βόε.
1: Οκ, και το άλλο. Δεν είναι ωραίο γιατί εμεί που είμαστε αγεωγράφοι, τι να μάθουμε καμιά χώρα, ρε παιδί μου.
2: Βέλγιο-Αίγυπτος.
1: Αυτό δεν ξέρω. Βέλγιο-Αίγυπτος.
4: Το Βέλγιο, ναι, να ξέρει, ήταν το μεγαλύτερο φλόπ τη διοργάνωση.
2: Αφλοπάρα το Βέλγιο.
4: Αφλοπάρει το Βέλγιο.
1: Αφλοπάρει.
4: Δε, άντε σήμερα να κάνει κανένα καλό αποτέλεσμα.
1: Πάντω αυτό το Βέλγιο-Αίγυπτος μου θυμίζει λίγο Monty Pythons.
2: Ναι, τώρα είναι
1: η φάση, ξέρει.
4: Κοίτα, γενικά οι συγκρούσει αφρικανικών χωρών με ευρωπαϊκέ είναι πάντα ενδιαφέρον. Εγώ περιμένω πώ και πώ το Γαλλία-Σενεγάλη. Και θα γίνει τώρα με τη χατζάρα Σενεγάλη, θα του φάνουν του Γάλλου.
5: Το πράσινο ακροτήριο είναι μια νησιωτική χώρα τη Δυτική Αφρική, δυτικά τη Σενεγάλη. Ακούστε με επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά. Wow.
2: Πόσοι είναι εκεί, είναι πολύ.
1: Τη Γεωατάου.
5: Όχι, δεν είναι πολύ.
1: Μπριγάδο.
3: Και νομίζω είναι και η μικρότερη που συμμετέχει.
5: Μισό εκατομμύριο.
1: Το Κουρασάου, ρε παιδί.
2: Και τα κατάφεραν και
3: όχι,
2: φτάσανε.
3: Δεν μιλάω για, για πληθυσμό. Μικρότερη σε έκταση.
2: Σε τι, σε τι.
1: Ωραία. Το Κουρασάου, πού είναι.
4: Δίπλα
2: στην Κουρασάβα.
5: Δεν είναι.
4: Νησί στην Καραϊβική.
1: Μάλιστα.
3: Το Κουρασάου είναι λιγότερο πολυπληθή.
1: Πήγαινε ο πατέρα μου ταξίδια στην Καραϊβική που ήταν ναυτικό και γύριζε και όταν ήθελα εγώ BMW και εκείνο ήθελε τον Ταϊχάτσου στο Τέριο, μου έλεγε Δημητράκη στην Καραϊβική έχει βρωμίσει ο τόπο του Ταϊχάτσου Τέριο.
2: Τα πετάνε.
1: Ναι.
2: Και τα πετάνε.
1: Για πε. Έλα, πει εσύ, Κατερίνα Κατσίλη.
3: Θα σα αφήσω.
1: Α, όχι, έλα, πε. Ναι. Έλα, μετά.
3: Ποιος,
1: ναι, ναι, εσύ.
3: Σα αφήνω με. Με τι άλλο, με του υπέροχου Ιάπωνε που και στο Μουντιάλ διδάσκουν πολιτισμό. Ναι, ρε, εσύ, Βασίλη, τι πράγμα είναι
1: τι
3: αυτό.
1: Κάνανε.
3: Τι άνθρωποι. Μαζεύουν το γήπεδο πάντα φεύγοντα. Τελειώνει το μάτς και μαζεύουν όλα του σκοπίδια, καθαρίζουν το γήπεδο, το κάνουν λαμπικό.
1: Μπράβο του.
3: Του βλέπει, παίρνουν τα σακουλάκια του και. Πιάνουν κούτσο κούτσο και τα μαζεύουν όλα.
4: Παιδιά, δεν είναι για να το κάνουν, για να επί το κάνουν για τις κάμερες.
1: Είναι στην οτροπία.
4: Είναι στην οτροπία του Ιάπωνα. Έχω φίλο που μένει χρόνια κάτω στο Κιώτο και μου λέει: πραγματικά λέει, μπορεί να περπατάς, λέει ξυπόλυτος Ανάση. Λέει: όταν θα έρθει, δεν μπορεί να καταλάβει. Και μου στείλε ένα βιντεάκι που είχε γίνει viral στο TikTok πριν κάμια εβδομάδα που είχε πλημμυρίσει από ο δρόμος ένα πάρκινγκ.
1: Ναι.
4: Και είχαν βγει κάτι μικρά ψαράκια και ήταν πεντακάθαρο το νερό. Μου λέει: είναι λέει σαν πισίνα του Δήμου, πέσε κολύμπα. Είναι η πιο καθαρή χώρα η Ιαπωνία, παιδιά.
5: Όπου.
4: Και κάνουν και πολύ το τεστ. Οι TikToker πάνε με άσπρες κάλτσες.
2: Ναι,
4: και λέει:
2: ναι, ναι.
4: Περπατάνε στο Τόκιο να δούμε πόσο βρώμικο είναι η πόλη και είναι άσπρη κάλτσες.
1: Ρε, αυτοί οι TikToker τι ξύστες είναι.
2: Τρομερή.
4: Τρομερή.
2: Παιδιά, τρομερό. Α, και απ' την άλλη λες, ρε παιδί μου. Και αυτό το ξύσιμο πρέπει να έχει μια μέρημνα από πίσω.
4: Καλή,
2: δεν μπορεί.
4: Ναι,
2: δεν μπορεί.
4: Παραγωγή, λεφτά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Μάπε, σε ευχαριστούμε, Αμάντα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Τώρα που έκλεισε, λοιπόν, Αμάντα, να γυρίσω μόνο σε ένα ωραίο στιγμιότυπο που ήθελα να πω.
1: Μια στιγμή να δώσω το διαγωνισμό. Γιατί έχω πει, θα ρωτήσω κάτι από τη Αμάντα σε αυτό που είπε και αμέσως μετά πίσω τι θες. Λοιπόν, για GN Beauty, λοιπόν, Time, θέλω να απαντήσετε στην ερώτηση. Μιλήσαμε για δύο χώρες που δεν τις ήξερα εγώ. Ναι. Για δύο ρώτησα.
2: Ναι.
1: Πείτε την πρώτη που διάβασε μάλιστα και η Κατερίνα.
2: Ρώτα μου κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
2: Ρώτα τι χρώμα έχει το ακροτήρι.
1: Ποιος παίκτης, ακούστε, ποιος παίκτης, θέλω να μου στείλετε, είπα ότι αγκάλιασε τους, την αντίπαλη ομάδα μετά το τέλος του τελικού, μετά το πέρας του τελικού του πρωταθλήματος στο μπάσκετ.
5: Μήπως να ρωτήσω όντως το ακροτήρι.
4: Όχι, όχι, όχι, αυτό που ρώτησα.
1: Γιατί είναι πιο παλιά, αυτό θα βάλω.
4: Και ο νικητής
1: κερδίζει από μία δωρεπιταγή 100 ευρώ από GM Beauty Time. Έλα, Θανάση.
5: Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, στο τέλος, στην απονομή, εγώ εκεί ήθελα να μείνω, γιατί αυτό το παιδί

0: και πάει στο κέντρο και το σηκώνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτός κάθισε δίπλα. Σου λέει είναι η τελευταία μου χρονιά, είναι θα είναι του χρόνου, είμαι στο τέλος γενικά της καριέρας μου. Ας πάρουν το κύπελο τα νέα τα παιδιά, να το σηκώσουν, είναι οι συνεχιστές του Ολυμπιακού, πολύ ήρεμα και ωραία. Στη στιγμή που κάποιοι άλλοι προτιμούν τον φανατισμό και να απολώνουν τα κοινά, ο Παπα-Νικολάου κάνει πάντα τέτοιες κινήσεις που διδάσκει πως πρέπει να φέρεται ένας αθλητής εντός και εκτός γραμμών. Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα, παρακαλώ, και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεται. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυαλού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσε σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Έχω βαλθεί τώρα εδώ πέρα να βρω τη σειρά που σας έλεγα. Στο Netflix λέγεται Αιμονή. Και είναι βρετανική και είναι, σας λέω, μία που τα έχει και με το γιο και με τον πατέρα. Ο πατέρας σούπερ γιατρός, διαχώρησε δύο σιαμαία δίδυμα και θεωρείται ήρωα στη Βρετανία. Και τα έχει και με το γιο. Το θέμα είναι ότι αυτή, και έχει έντονο το σεξουαλικό στοιχείο η σειρά, 4 επεισόδια είναι όλο και όλα. Και σου λέει ότι αυτή, ρε παιδί μου, ξαναμπλέξει σε αυτό. Στο τέλος καταλήγει νεκρός κάποιος εκεί που μπλέκει αυτή η ρημάδα. Αυτή... Το 23, το Obsession 2023. Στο
1: ναι,
0: στέλνω.
1: Έτσι λέγεται, όπως το Obsession. Δεν έχει άλλο από ό,τι βλέπω εδώ στο Netflix. Το 23.
2: Αυτό φαίνεται, παιδιά.
1: Ναι, σειρά μια σεζόν και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, καταξιωμένος χειρουργός, λέει, παράνομο δεσμό με την αρευονιαστική του γιου.
3: Πω.
1: Επικίνδυνα πάθη, ανατροπές. Ξέρετε το. Ερωτικό θρύλ.
2: Ησύχα. Έλα τα 2000 χρόνια πείνα.
3: Και αυτή η ταινία που είδα εγώ χθες που σας έχω πρίξει σήμερα, σας έχω πει χίλιες φορές.
2: Τόσο
3: η Κίκα του
2: σας.
3: Πέδρου Αλμοδόβαρδο. Όχι, δεν εντυπωσιάστηκα, απλά την έχω αφήσει, την έχω αναφέρει πολλές φορές. Και εκεί η πρωταγωνίστρια τάχει με πατέρα γιο.
1: Το 93.
3: Το 93. Πρωτοποριακό.
0: Έλα, ρε, όταν τα έκανε αυτά η Αναστασία, να πούμε εντάξει τώρα. Αυτοί ήταν σκαρφαλώνουν, είχαν σκαρφαλώσει στα δέντρα και τρώγανε βελανίδια.
3: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα σας πω για τη Vodafone τώρα και αμέσως θα περάσουμε στους μάπες. Δεν έχουμε κάνει τώρα σήμερα ποιήση. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και πάρα πολλές αναφορές. Χάλασε λοιπόν, όχι, δεν θα σας πω αν χάλασε το κινητό σου. Θα σε πω στην επιχείρησή σου που δεν σε παίρνει να εισβάλλει ιός ή κάποιο hacker ή κακόβουλα λογισμικά. Γιατί χάνεις λεφτά. Έτσι λοιπόν, ένα πλήθος ψηφιακών απειλών που είναι εκεί έξω, χρειάζονται κάποιον να σε προστατεύσει. Vodafone Business, αυτός είναι ο σύντροφός σου, αυτός είναι ο αρρωγός που βρίσκεται δίπλα σου σε αυτές τις περιπτώσεις και δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Πάμε τώρα και στους μαμάκηδες και στις μαμάκησες εδώ που έχετε στείλει τις ιστορίες σας στο 698-104-104-6. Η φίλη μας η Ματίνα, καλημέρα μάπες. Πείτε μου τα νέα, μέχρι πότε θα σας ακούμε, τι θα γίνει και του χρόνου και τα σχετικά.
0: Τέλος Ιουλίου, του χρόνου δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Μπράβο,
0: σας είπα, το μάπες δεν πεθαίνει. Αλλά εντάξει, μπορεί να επιστρέψει σε άλλη μορφή.
1: Σου απάντησε και πάμε τώρα στο πρόβλημά της, το οποίο δεν έχει να κάνει με μαμάκες, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται πολύ εκεί έξω. Με παίρνει μαμά, με έναν τρόπο, του σπίτι τον νοικοκύρη και μου λέει να βγάλω φωτό το σπίτι γιατί θέλει να το πουλήσει. Δεν θέλει να το πουλήσει σε εμάς, λέει, θέλει να το δώσει σε ξένους.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα με δύο παιδιά και άντρα από το πουθενά πρέπει να ψάχνω σπίτι στα Χανιά με μέσο όρο τις αγγελίες να βρίσκει στα 1000 ευρώ και εγώ να παίρνω 950. Ουφ, λέει, σας τα είπα και ηρέμησα.
0: Συγγνώμη, στα Χανιά ένα χιλιάρικο το σπίτι.
1: Προφανώς ψάχνει για σπίτι με. Έχει δύο παιδιά η γυναίκα, δεν ψάχνει γαρσονιέρα προφανώς.
3: Είναι, χάτσε, και, είναι και μια φουλ τουριστική περιοχή τα Χανιά με τεράστια σεζόν. Δηλαδή, εμένα μου είπαν το καλοκαίρι που ήμουν ότι μέχρι τέλειο Οκτώβρη-Νοέμβρη είναι πατήσιμο.
2: Έχει δίκιο όμως τώρα ο Δημήτρης, περιμένετε λίγο γιατί το 2020 που εμένα δεν μου πήγαινε καλά τα πράγματα και σκεφτόμουν πραγματικά να πάω στο Crete TV και να μείνω Χανιά μόνιμα να φύγω.
1: Γλίτωσε το Crete TV.
2: Όχι, έφευγε Μαλέσο τότε, οπότε θα βρίσκεται
3: και νέα Μαλέσκου. Γλίτωσε η Λεβεντογένα.
2: Τέλος πάντων, είχα βρει σπίτι με κήπο μονοκατοικία 620 ευρώ.
1: Το είχες δει?
2: Ναι.
1: Όχι,
3: το 2020 ήταν μια αρκετά διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή αυτό πάει σφαίρα με τα ενίκια.
2: Φίλοι, σε 5 χρόνια τώρα με έχουν ανέβει. Αυτό με μιλάμε για 100% πάνω.
3: Έχουν ανέβει, το ξέρουμε. Ισχύει. Καλή επιτυχία, καλή τύχη στη Μάπισσα. Η Άννα μας έχει μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με μαμάκια.
1: Βέβαια.
3: Ό,τι χειρότερο, λέει, να τα έχεις με μαμάκια. Ο πρώην, ενώ δεν μιλούσαν για χρόνια, όταν τους τα έφτιαξα σιγά-σιγά, του πρώην με τη μαμά του, αποφάσισε μετά να με παρατήσει. Για να είναι μαζί της.
2: Λογικό μου φαίνεται.
3: Ενώ για να αναπληρώσουν το χρόνο, μάλλον.
0: Έλα, ρε.
3: Που είχαν χάσει.
2: Εντάξει, έκανε και κάτι καλό όμως. Τώρα γιατί το λέει σαν κάτι κακό.
0: Γιατί κατέληξε κακό.
2: Γιατί
0: αν δεν του τα είχε βρει, θα τα είχε ακόμα μαζί του.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πιο σημαντικό να τα βρει με τον άνθρωπο που σε έφερε στη ζωή.
3: Γενικά το ένα δεν χρειάζεται να είναι ρητό άλλο. Δεν πρέπει να διαλέξει τη μάνα ή τη σχέση.
2: Κατά να μην ευρεάζει. Ήταν πολύ μεγάλο το κενό που δεν μιλάει με τη μάνα του.
0: Επίσης όμως νομίζω ότι
3: δεν είναι αυτό καλέ.
2: Έπρεπε να τα αναπληρώσει.
0: Νομίζω το δίδαγμα εδώ είναι ότι πήγε να κάνει το καλό και βρήκε τον πελάτη. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος τώρα.
1: Εδώ η φίλη Ιωάννα.
3: Πάμε στην Ιωάννα.
1: Έχει μια άλλη ιστορία. Καλημέρα, αγαπημένοι μου μάπες κλπ. Μιλήσατε στην ψυχή μου με το θέμα σήμερα.
2: Όπου η Ιωάννα Σεντών έχει στείλει.
1: Μιλούσα με έναν τύπο εδώ και ένα μήνα και μπύρι-μπύρι στον μπύρι-μπύρι. Τον ήξερα και από παλιότερα, αλλά είχα να τον δω 2-3 χρόνια. Και ενώ εγώ, λέει, του έστελνα φωτογραφίες από το motivation του γυμναστηρίου, εκείνος τίποτα. Στην κουβέντα πάνω τον ρωτάω, η δόλια, τι έφαγες? Είχε φτιάξει η μαμά μου παπουτσάκια. Πρώτο καμπανάκι, λέει. Την επόμενη μέρα η ίδια ερώτηση. Μακαρόνια με κιμά, την επόμενη μέρα κοτόπουλα με πατάτες. Του λέω, συγγνώμη, δεν τρώτε τίποτα στεγνό σε αυτό το σπίτι. Περνάνε οι μέρες, μου στέλνει φωτογραφία selfie.
0: Και η Ιωάννα η δικιά μας είναι.
1: Όχι, καλέ.
0: Είναι γυμναστήρια, στεγνά.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι. Περνάνε, λέει, μέρες, μου στέλνει φωτογραφία selfie και ήταν φανερά πιο παχής. Έπαθα σοκ. Του είπε τα γνωστά εκεί, είσαι νέος άνθρωπος και τέτοια, και μου λέει, γιατί τι έχω. Του λέω, προσπάθησε λίγο να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Σε καταλαβαίνω, να είσαι καλά, της απάντησε, και με άδεια σε λέει για το ταψί με τα παπουτσάκια της μαμάς του. Νομίζω ότι του έκανες bullying στο τι τρώει, Ιωάννα.
3: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω.
2: Πολύ καλά.
0: Ιωάννα, εσύ να τι σένιαζε τώρα αυτό τι τρώει και τι δεν τρώει.
3: Πήγε, ναι. Μην πατρονάρισε τι θα φάει στεγνά η.
0: Άρα δεν ήταν το πρόβλημά σου η μαμά. Ήταν το πρόβλημά σου ότι γιατί με το
3: η ζόρι. Η μάνα του μαγείρευε όμως.
0: Δεν είναι με το ζόρι τον μπουκονέ όμως. Άμα ήθελε να φάει παπουτσάκια, τα τρώει αυτό δεν τα βάζει στο στόμα.
1: Πού την πάτησε τώρα. Προφανώς γνωριστήκανε. Το ξαναζεστάνανε που γνωριζόντουσαν. Αυτή ήταν φουλ του γυμναστηρίου και έλα να σου στείλω selfie να δει πόσο λεπτή είμαι σήμερα και πόσο ξεχωρίζει ο Κυλιακός.
0: Ναι.
1: Ακολούθησε και αυτό λίγο στην αρχή για να την πλησιάσει, αλλά μετά γύρισε στα παπουτσάκια
0: αυτό.
1: Του.
2: Μα είναι πιο σημαντικό, φίλε, το παπουτσάκι.
0: Πάντως, έτσι όπως μου τα περιέγραψες τώρα, το λυμπίστηκα και το παπουτσάκι και τα μακαρόνια με το κιμά τα λυμπίστηκα. Και το κοτόπουλο στο φούρνο πατάτες.
1: Η Κατερίνα.
3: Έχω άλλο μήνυμα από την Κατερίνα. Εγώ 25, αυτός 35 τότε, ευκατάστατος. Στην πρώτη μας εκδρομή την έπαιρνε τηλέφωνο και έδινε ραπόρτο. Τι φάγαμε, τι κάναμε, πού πάμε, τα πάντα. Στο δεύτερο ραντεβού μας, εντελώς τυχαία, περνούσε έξω από το μαγαζί μαμά του και γνωριστήκαμε. Μετά από 4 μήνες, το αποτέλεσμα ήταν να με χωρίσει η μαμά του με μήνυμα.
0: Τι λες,
3: γιατί δεν ήμουν καλή για το γιο της, με κατηγόρησε πως τον αποπλάνησα και όλα στον μπέμπι. Εννοείται πως αυτός ποτέ δεν με ξανέψαξε. Δεν τον άφηνε η μάνα του, παιδάκι μου, να σε ψάξει. Ευτυχώς.
0: Τον χώρισε η μάνα του.
3: Ναι,
0: τη χώρισε η μάνα του.
3: Βασίλη,
0: τι γίνεται εδώ, Βασίλη μου.
3: Δεν τρέπεστε λίγο, εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν παίρνουν από λόγια, οπότε μπαίνει η μαμά. Μπορεί να τελειώνει η υπόθεση.
3: Ποιος να πάρει από λόγιο τώρα ο γιος.
0: Μα δεν τα είπε ποτέ ο γιος.
2: Το
0: είπε το μήνυμα, παιδί μου.
2: Βλέπουμε τη μια πλευρά.
0: Αυτή που έχουμε, βλέπουμε.
3: Έχεις βάλει την κυρία Κατερίνα να στείλει καμία.
2: Εννοείται.
3: Ό,τι πάθαμε.
2: Εννοείται. Έχει σηκώσει τηλεφωνάκι και έχει φύγει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έλα, Βασίλη, ο Βασίλης είναι άφωνος, παιδιά.
3: Τι να πει.
1: Και να σκεφτείς ότι μέσα στα χρόνια με έχει πάρει πεθερός τηλέφωνο, ε.
0: Όντως. Παιδιά, ναι. Και τι σου είπε. Χωρίζουμε.
1: Όχι. Πεθερός. Για τι κάνεις αυτά τέτοια.
2: Για άλλο λόγο.
1: Πώς είσαι αυτά και τα σχετικά. Είναι ο Δημήτρης μαζί σου, ναι. Ορίστε.
3: Αυτό εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Αλλά αυτό,
1: δεν γνωριζόμασταν.
3: Πού είχε το τηλέφωνο σου.
2: Πού το βρήκε.
1: Πες μου.
3: Άντε, το είχε δώσει για πάνε.
1: Αυτό σοκ, ξέρω εγώ μέσα.
3: Ναι. Δεν
0: μου και εμένα μια φορά έχει πάρει κολλητό μου στις διακοπές ο πεθερός και να του λέει και τον έλεγε γαμπρό. Γαμπρέ, τι κάνετε. Πώς να αντερχιάσαμε όλοι στην παρέα.
1: Ναι.
3: Ήταν έτσι λίγο πιο λαϊκό
1: μου. Εμένα μου λέει παιδί μου. Πιο
0: ενθουσιαστικό. Φανταστικό.
1: Έλα, λοιπόν, παιδί μου, ναι, εγώ είμαι ο Κυρκώστας.
2: Θα βάλω τη μαμά μου.
0: Λοιπόν, my Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σας προκαλούμε σε παρτάρα από τις 9 ώρα το βράδυ. Έλα να γίνουμε παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Συνεχίστε εσείς να έχετε το νου σας στα μηνύματα των μαπών. Και εγώ θα σας λέω στο ενδιάμεσο μέχρι να κλείσουμε κάποιες αναφορουλίτσες.
3: Δεν αντέχω, ναι, με τον ανώνυμο μάπα, ο οποίος είχε κόλλημα με την Τζέννη. Τον θυμόμαστε όλοι που είχε τώρα 2 μέρες, είχε λυσάξει με την Τζέννη. Στέλνει τώρα και λέει: Ιωάννα, τρώω εντελώς στεγνά. Δεν τα πάω καλά με τη μάνα μου. Την ξέχασα την Τζέννη. Ηρέμησε, μωρέ μάπα μου.
2: Με το μουταράκι θα την φάει την Τζέννη.
3: Λοιπόν, μου έλεγε μία συγγενής μου, ας πούμε, που δούλευε σε ξενοδοχεία, ότι πάρα πολλοί υποψήφοι όταν είχαν συνεντεύξεις πήγαιναν στη συνέντευξη με τη μαμά τους παρέα.
2: Εντάξει, όχι, αυτό είναι και μια κατάντια.
3: Το να στείλει μήνυμα η μάνα σου να χωρίσει δεν είναι κατάντια.
2: Όχι, δεν είναι κατάντια. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
0: Δεν έχει καταλάβει το Θανάση. Ο Θανάση τώρα είναι σε αυτό το mood που θέλει να πει τα αντίθετα.
1: Μπήκε σε τραν.
0: Και να του πει, ναι, είναι σε αυτό τώρα. Μην τον
1: πει. Έχει μπει σε τροχιά.
0: Μην τον λογαριάζει τώρα.
1: Για συνέντευξη δουλειά δεν το έχω δει. Δεν μου έχει τύχει και να περιμένω με πολλού απ' έξω. Το έχουμε δει πάρα πολύ σε εξετάσει ακόμη και στο πανεπιστήμιο.
0: Ρε παιδιά, πάει να στηρίξει, εντάξει.
3: Όχι. Μα, δεν καταλαβαίνεις. Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ κακό προς το ίδιο το παιδί. Δεν λέω να δίνει πανελλήνες, εννοείται θα πας μαζί του, ρε παιδί μου, να το πας σχολείο και αυτά, αλλά σε συνέντευξη για δουλειά. Δηλαδή αύριο μεθαύριο που θα γίνει μια στραβή και θα τα ακούσει, τι θα κάνεις. Θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Καταρχάς, δεν θα σε δεχτεί κάποιος σήμερα. δεν σε δεχτεί κάποιο σήμερα παιδιά, να δώσει συνέντευξη για δουλειά με τη μαμά σου. Αλλά και στο, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο που λες. Στο σχολείο το αφήνω. Στο πανεπιστήμιο, εγώ θυμάμαι μαμά παιδιού που ερχότανε και είχε κάνει χάιτζα, είχε καταλάβει τη φοιτητική του ζωή. Μιλούσε με εμάς, έκανε παρέα με εμάς, όχι για να ξεδώσει.
0: Παίζατε τάβλη.
1: Όχι, μωρέ, δεν ήταν αυτό τύπου για να ξεδώσει ένα τέτοιο. Απλά τον είχε αφήσει εντελώς στο πλάι και θα έρχονταν Δημήτρη, θα έλεγε: δώσ' μου σημειώσεις για το παιδί, πες μου τι κάνετε για το παιδί, πες μου τι ώρα να έρθει το παιδί. Και ο άλλος δεν καμία επαφή με τη ζωή του.
2: Παιδιά, έκανα ένα μήνα υπηρεσία στο γραφείο του διοικητή μου στο στρατό. Μίλαγα τουλάχιστον με 10 με 15 μάνες την ημέρα.
1: Και παίρνανε τηλέφωνο.
0: Και εγώ τι το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
2: Τι δεν ήταν πάντα ήδη.
1: Πες, ναι.
2: Το καταλαβαίνετε εκεί. Τι λένε, ξέρεις τι στερίες, τι παράπονα, τι φωνές έτρωγα.
0: Εντάξει.
2: Γιατί μιλήσατε έτσι στο παιδί μου, λες και είχε πάει εκδρομή με πενταήμερη.
0: Είδατε τι έγινε με τις γυναίκες στο στρατό, ε.
2: Από φλόπ.
0: Πάρα πολλές. Τώρα για να μην πω σοριδών γιατί δεν το έχω διαβάσει.
2: 50, θα σου πω εγώ 50
0: Είχαν μπει 70.
2: Είχαν μπει 70, φύγανε με την πρώτη 20. Έμεινα μια 50 και τώρα έχουν μείνει και πολύ.
0: Τώρα που το λες, κάτι μου λέει. Και πήγε, λέει, ο Δένδυνας να τους μιλήσει. Γιατί περίμεναν, παιδί.
1: Κουράγιο,
0: δεν είναι θέμα φίλου. Δεν είναι θέμα φίλου. Είναι ότι άλλα περίμεναν. Περίμεναν, θα είναι μια δουλειά μάλλον.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι μια κατάσταση, μια συνθήκη διαβίωση ο στρατό. Δεν είναι με μονό. Και πηγαίνω, δουλεύω και φεύγω.
2: Του δώσαν την επιλογή να μπορούν να φύγουν.
0: Ναι,
2: να τη δώσουν και στου άντρε.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και να μην πήγαν να παίρνουν χάρτια κάποια παιδιά που δεν θέλουν να παρουσιαστούν. Όχι, να του δώσουν την επιλογή, αν θέλει να πα.
0: Όχι, η αναβολή πήραν όπω και οι άντρε.
2: Όχι, ήτανε, δεν ήταν. Δεν νομίζω είναι. Πώς το λένε. Εθελοντικά, άμα θέλεις μπαίνεις, άμα θέλεις φεύγεις. Να δώσεις αυτήν την επιλογή και στους άντρες. Άμα δεν θέλω.
3: Αφού δεν είναι εθελοντικό για τους άντρες.
2: Να γίνει.
1: Νιώθω ότι έχω απάντηση από τον τύπο τον οποίο ανέφερε νωρίτερα η Ιωάννα στο μήνυμά της. Θα διαβάσω το μήνυμα, θα διατηρήσω την ανωνυμία.
0: Περίμενε, να κάνω την αναφορά. Έχω μια αναφορά για να τη ζάρω.
2: Η μάνα το έχει στείλει.
0: Πρέπει να κάνω σωστό τιζ. Λοιπόν, ακούστε, όχι χωρίς πλάκα τώρα, είναι πολύ ωραία κίνηση αυτή που κάνουμε και χαίρομαι πολύ και για το σταθμό μας και για την Allwin. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα δώρο ζωής και θα το κάνουμε σε κάποιον άλλον. Σε 15 λεπτά λοιπόν μπορείς να δώσεις αίμα για να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σαν. Σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να, να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οποιοδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί μπαίνουν στην ευρύτερη τράπεζα τα δείγματα αυτά. Στις 16 Ιουνίου λοιπόν, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το Allwin Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο μεταξύ. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Ακούστε με σε αυτό. Allwin Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη. Μπράβο στην
2: Θα είμαι και εγώ εκεί μαζί με την Allwin στις 4 η ώρα στο δημοτικό.
0: Και εμείς θα είμαστε όλοι. Και ω My Radio μπορεί να
2: είσαι από το πρωί.
0: Εγώ όχι, εμείς είμαστε εδώ. Μετά θα πάμε.
2: Το ξέρω ότι θα είναι το My Radio το πρωί. Απλά εντάξει, εγώ θα πάω το απόγευμα μαζί με την Allwin. Παιδιά, εγώ να ξέρετε κάτι. Δεν δίνω ποτέ αίμα γιατί έχω το στίγμα. Απαγορεύεται να δώσω το δικό μου αίμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έλα ενημερώσου για να ξέρεις τι μπορείς να πεις στον δικό σου κύκλο, στους δικούς ανθρώπους και όλοι μπορούμε να δώσουμε σάλιο. Είναι πραγματικά ένα λεπτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, πριν χαιρετήσουμε, Βασιλική μου, σε βλέπω. Θυμίζω ότι έχει στείλει πριν δύο λεπτά η Ιωάννα, μία Ιωάννα Κροάτρια εδώ, μάπησα μήνυμα.
0: Έτσα.
1: Και λέει για, για κάποιον που βγαίνανε τέλος πάντων, ότι ενώ εκείνη του έστελνε φωτογραφίες από το γυμναστήριο, τον προσπαθούσε να τον βοηθήσει να προσέξει τη διατροφή του, τι έφαγες και αυτά. Εκείνο του απαντούσε συνέχεια παπουτσάκια που έφτιαξε η μαμά μου, μακαρόνια με κυμά που έφτιαξε η μαμά μου. Και όταν εκείνη τον ζόρισε λίγο παραπάνω, τη χαιρέτησε και έμεινε με τη μαμά και τα φαγιά.
0: Τον ζόρισε για διατροφικούς λόγους. Δεν του είπε για τη μάνα σου.
1: Όχι.
0: Είπε κανένα στεγνό, δεν τρώτε. Και αυτός τότε κατάλαβε ότι μου βάζει χέρι για το.
1: Ακριβώς. Ανώνυμος μάπας εδώ στέλνει μήνυμα και απαντά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όταν γνωρίζεις κάποιον, δεν φταίει η μάνα του αν του αρέσει κάποιο συγκεκριμένο φαγητό, ούτε θα τον προσαρμόσεις εσύ στα μέτρα σου όπως τον θέλεις κατά παραγγελία.
3: Καλά εξηγήθηκε εδώ ο μάπας.
2: Άντε. Πολύ ωραία.
0: Ρε παιδί μου, και εκείνη μπορούσε να πει ότι μου την έσπαγε. Εντάξει, ο καθένας έχει τις πετρίες του. Θέλω να πω, μου την έσπαγε οι διατροφικές του συνήθειες, γιατί δεν συνάδουν με τις δικές μου. Δεν έπρεπε να το ρίξει τη μάνα. Τι φταίει η μάνα που μαγειρεύει. Δηλαδή, όταν εσύ τρως, ξέρω εγώ, μπέργκερ, φταίνε τα McDonald's ή τα Goodies.
3: Μήπως το ρίξες αυτόν που έτρωγε τα φαγητά της μάνας του.
2: Ναι, και δεν έτρωγε τα δικά της.
3: Ναι, αλλά σου λέει, η δικιά
0: μου αντί να φτιάξει κάτι δικό του.
2: Σου
0: να...
2: λέει η δικιά μου κοινόα, γιατί δεν του άρεσε.
3: Προφανώς δεν ήθελε όμως αυτός να φάει κάτι άλλο. Δεν ήθελε να φάει.
0: Εκοινώα την κοινώα.
3: Έχουμε και την Κέλλη που αναρωτιέται αν ο Θανάσης είναι μαμάκια.
2: Α, το βάλουμε ερώτημα. Α, το βάλουμε ερώτημα μέχρι αύριο.
0: Όχι, ο Θανάσης είναι βρακάκια.
1: Ναι,
0: είναι.
2: Έφυγα από τη μάνα με την κοινώα.
0: Έχει με την κοιλώτα και είναι στη Σκική.
1: Βρήκαμε.
0: Τη Σκική είναι.
2: Μα έχει ωραία μυρωδιά.
0: Κικάκια.
1: Εσύ λοιπόν, ξέρεις.
0: Παιδιά, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes είναι εδώ, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Στα καταστήματα Vodafone, παιδιά, λεπτομέρειες και στο Vodafone.gr. Θανάση, κλείσε.
2: Λοιπόν, μου δίνει εμένα το κλείσιμο σήμερα ο Γκάρος, γιατί θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μου, για τα μέθαινα. Θέλω να το γνωρίσουν όλοι. Επίσης, πρώτα απ' όλα, πριν πω ότι είμαστε κατά των ιχθυοκαλλιεργειών, θέλω να μας κλείσουν όλο μας τον τόπο το μεθάνο. Δεν θέλουν να μας αφήσουν καμία πρόσβαση στη ζωή και το νερό είναι ζωή. Δεν θέλουν να μας αφήσουν ψάρια, βουτάς και βλέπεις πλέον κανίου τόπου. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί τι ζημιά κάνουν οι θεοκαλλιέργειες στα κλουβιά. Και για μένα αυτό είναι παράνομη αλεία. Όσο και να το λένε νόμιμη αλεία, για μένα είναι παράνομη αλεία, γιατί καταστρέφουν την βιοποικιλότητα του βυθού. Λοιπόν, τέρμασες οι θεοκαλλιέργειες, εγώ αυτό θέλω να πω. Πετάχτετε έξω από τον Δήμο Τριζίνας, Μεθάνων, Δήμο Σπόρου. Οι κάθετοι πρέπει να φύγουν όλα αυτά. Φεύγει από εμάς, πάει στον Πόρο, πάει στο Αγκίστρι. Θέλω να τελειώσουν τόσο αρωνικό. Θέλω να τον κάνουν μια μεγάλη ηχθεοκαλλιέργεια, μια μεγάλη μπίζνα. Αυτή είναι η ουσία αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχουμε καλοκαίρια πλέον. Λυπηθείτε μας και εμάς. Δεν έχουμε καθόλου τουρισμό σαν μεθενίτες. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προβάλλουμε. Το μόνο που θα μας κάνουν είναι ένα εργοστάσιο. Προσπαθήσαν και πολύ παλιά να το κάνουν αυτό μέτσι με εντοβιομηχανίες. Τότε αντιδράσαμε. Τώρα πάμε στις ιδιοκαλλιέργειες. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο το σπίτι μας. Και δεν είναι θέμα μεθάνων, είναι θέμα γενικά του Αιγαίου. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή, ειδικά στη Μεσόγειο, η οποία είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Ας ενημερωθούμε και ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και επίσης θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία για όλους τους συναδέλφους μου. Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκα από τους φίλους μου στα Μέθαινα και από τον Δήμο ότι παρακαλάνε όλα τα κανάλια να βγούνε και δεν τους έχουν, δεν έχει διαφερθεί κανένας. Και μάλιστα και ένας άνθρωπος είπε ότι δεν πουλάει το θέμα.
0: Βγάλε έναν εδώ πέρα να μας μιλήσει αύριο.
2: Αύριο θα κανονίσω λοιπόν να βγάλω άνθρωπο από το Δήμο να σας τα πει αναλυτικά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Γιατί για μένα είναι μεγάλη ντροπή η δημοσιογραφία να κλείνει τα αυτιά της σε κάτι τέτοια θέματα.
0: Εμείς εδώ που δεν είμαστε δημοσιογράφοι δεν τα κλείσουμε.
2: Ευχαριστώ Δημήτρη πάρα πολύ για τον χώρο που μου δώσει να το πω.
0: Τίποτα, να είσαι καλά. Θα παίξουμε αύριο το κομμάτι αυτού που στην πολιτική του την πίνουνε και πιάνει ένα-ένα τα διαμερίσματα και τραγουδάει. Και μετά που θα είναι πιο. Θα έχουμε εξευληθεί, θα βγάλουμε τον άνθρωπο να μας ενημερώσει. Μην πέσει μαζί, φοβάμαι. Κατάλαβα.
1: Αυτό δεν θα το κάνουμε μαζί αυτά τα δύο.
0: Όχι, όχι. Μάπες, αυτά είναι η χειρότερη εκπομπή στο λίγο ραδιόφωνο. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Παρτάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλή εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Τραγικός θάνατος για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, τα οποία απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί Δευτέρα, λίγο πριν τις 7, στο κοντέινερ όπου έμεναν, στην πόλη της Κόνιτσα, στην Ήπειρο. Μποτιλιάρισμα από νωρίς σήμερα το πρωί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στη Μεσογείον ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Νέα Ιωνία προς τα Σεπόλια, στην Αλεξάνδρα στην Άνοδο και Συγκρού στην Άνοδο. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των ετήσεων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη φέρνει το επόμενο διάστημα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική ο καιρός αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το κουλ.
14: Στην πόλη! Αποκλείεται!
15: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
21: Θες.
17: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε My Radio 104,6. Δευτέρα σήμερα, μια καινούρια εβδομάδα ξεκινάει. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Βρισκόμαστε στη θέση μας. Στη θέση μας, εντάξει, είναι και Δευτέρα. Εντάξει, το μόλις το είπαμε. Στις θέσεις μας λοιπόν τώρα, Ρέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο από το πρωί στις 9 μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα τώρα, Ρέτα.
0: Όπου σήμερα έχουμε έρθει με άγριες διαθέσεις. Εδώ σας το λέω να το ξέρετε. Ναι. Έχει έρθει και η Όλγα εδώ πέρα, βρίσκεται από νωρίς και απλά κράζουμε.
1: Έτσι.
0: Να σας το πω, μας έχει πιάσει κραγματική. Κράζουμε τον έναν, τον άλλον, γιατί δεν γίνεται έτσι, γιατί δεν γίνεται το γιουβέτσι. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Ξεκίνησε όλο από το πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει ένα κορίτσι 21 ετών να κάνει bungee jumping και να την πετάνε από τον κρεμό χωρίς το σκηνή. Από εκεί ξεκίνησε όλο. Που αυτό το βίντεο πια δεν παλεύεται να το βλέπεις. Παίζει παντού στα social media ξανά και ξανά και ξανά. Πώς πήγε αυτή η κοπέλα να κάνει bungee jumping και την πετάξανε από τα 40 μέτρα χωρίς να την έχουν δέσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτός που τραβούσε το βίντεο, όλοι που ήταν εκεί μπροστά, κανείς δεν είδε ότι αυτή η κοπέλα δεν είχε σκηνή. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το βίντεο, είναι αδιανόητο. Από εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα και πήγε μετά σε διάφορα θέματα. Στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, είδαμε και τα μπάσκετ. Δεν είδαμε τα μπάσκετ το Σαββατοκύριακο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, μπράβο, συγχαρητήρια. Γλέντια είδαμε, χαρές. Η Κατερίνα Λιόλιου πια έχει γίνει εθνή Ολυμπιακή τραγουδίστρια. Θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει τέτοια θέση να σου ανατεθεί να είσαι ο καλλιτέχνης μιας ομάδας.
1: Υπάρχει.
0: Είναι η Κατερίνα Λιόλιου. 100% είναι η καλλιτέχνη του Ολυμπιακού. Με τα κύπελα παραμάσκαλα και κάτι κυπελάρες πιο μεγάλες και από τον Μπόιτς. Τεράστια. Περάσανε φανταστικά, ο χαμός. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι αδιανόητο επαγγελματίες παίκτες που πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά να παίζουν μπουνίδια και κλωτσίδια και όλα αυτά που είδαμε να παίζουν. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η ομάδα είναι και ποιος ήταν ποιος και ποιος είπε τι και ποιος έριξε το αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εμείς πηγαίνουμε τα παιδιά μας και παίζουν μπάσκετ και τσακώνονται κτλ. Και στα τίποτα, στα αεραστεχνικά, στα μεταξύ τους και τσακώνονται. Και έτσι και τους λέμε, είναι δυνατόν, έχετε δει. Επαγγελματίες, παίκτες, γιατί αυτό μου έτυχε εμένα τώρα. Πριν από μία μέρα από αυτόν τον αγώνα, εγώ και τα παιδιά μου παίζανε μπάσκετ που παίζουν για πλάκα. Και τσακώθηκαν, εκεί τσακώνονται μεταξύ τους, αν είναι δυνατόν, δεν έχω άλλη όρεξη. Με τους άλλους που επίσης παίζουν για πλάκα. Και τους λέω, καλά, είναι δυνατόν, έχετε δει τίποτα σοβαρούς αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται τώρα μέσα στα γη. Και την επόμενη μέρα,
1: κουνίδια
0: και κλωτσίδια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Όχι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά συγκρατηθείτε. Δεν ξέρω, είναι πολύ και η τεστοστερόνη. Δεν πρόβλημα αυτό. Οπότε, ναι, λίγο εκεί μας τα χαλάσαν όλοι γενικότερα, ασχέτως ομάδας. Κατά τα άλλα, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
1: Μια χαρά, είναι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο καιρός τελικά δεν ήταν, πέρα από κάποια συννεφιά.
0: Δεν ήταν και ωραίος.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, εμείς δεν πήγαμε για μπάνιο που λέγαμε να πάμε.
1: Θα μπορούσατε.
0: Εντάξει, είχε μια συννεφιά, είχε αέρα, μπαινόβγαινε ο ήλιος, έριχνε και μια ψηλή. Δεν ήταν ωραίο. Να πας να κάνεις το πρώτο σου μπάνιο με αυτό το κλίμα. Λίγη ηλιακάδα θέλεις. Έχεις κάνει μπάνιο, Όλγα? Α, έχεις κάνει.
2: Bonjour.
0: Έχεις πάει για μπάνιο?
2: Πήγα, ναι.
0: Δεν έχω κάνει ακόμα μπάνιο και είναι 15 Ιουνίου.
2: Ναι, γιατί όταν τα λέω εγώ ότι ο καιρός δεν είναι καλά και έχουμε μουλιάσει και έχουμε φτάσει τέλος σχεδόν Ιουνίου και έχουμε αυτόν τον καιρό.
0: Ναι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
2: Θα ξαναχαλάσει.
0: Πολύ φοβάμαι ότι αυτόν τον καιρό θα μας πάει μετά η ζέστη, η πολύ, μέχρι και τον Οκτώβριο, ας πούμε. Εντάξει, θα έχει 40 βαθμούς.
2: Έχουμε φτάσει, δηλαδή πόσους μήνες έχουμε κρύο και βροχές και τέτοια.
0: Εμένα, αν με ρωτάς, θα ήταν τέλειο καιρός να μείνει έτσι όλο το καλοκαίρι.
2: Δηλαδή να κάνει ήλιος, κάτι. Δεν
0: ναι, αλλά
2: ήλιο.
0: Να έχει αυτή τη θερμοκρασία, να μην έχει τους 45 βαθμούς. Αυτό θα ήταν τέλειο.
2: Γιατί έχουμε 15 Ιουνίου. Πώς, ποια θερμοκρασία να έχει το κρύο?
0: Και κρύο, εντάξει. Μια δροσουλίτα. Λοιπόν, 698, 104, 104 και 6. Αν θέλετε τη γνώμη μου, να πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε το μήνυμα. Και γιατί όχι, εμείς θα αρχίσουμε με μουσική, θα το πάμε λίγο να ηρεμήσουμε έτσι, λίγο να μας μπει λίγο αλλιώς. Μα έχει μπει αρκετά επιθετικά, ας πούμε, η εβδομάδα για κάποιο λόγο.
1: Αντώνη Ρέμο.
0: Ορίστε.
1: Δευτέρα
0: λοιπόν από Αντώνη Ρέμο. Ό,τι καλύτερο για να έρθουμε λίγο να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε και να ευχαριστηθούμε το υπόλοιπο της ημέρας.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάω.

Λοιπόν, απαπα, Δέσποινα Βανδύ, λίγο πιο παλιό, όσο αρκετά πιο παλό θα έλεγε κανείς, εδώ στο Μαρίντο 104,6. Χαμός έχει γίνει με τη Σακύρα.

0: είναι Σελένα Γκόμες, ότι είναι Σωσίας και δεν είναι Σελένα Γκόμες. Διάφορα. Τώρα η Σακύρα. Κοίταξε να δεις. Δεν βοήθησε το, για το γεγονός ότι εμφανίστηκε τώρα στην έναρξη του Μουντιάλ με γυαλιά ηλίου όλο το act. Βγάλε λίγο τα γυαλάκια σου, βρε Σακύρα μου, να δούμε τα ματάκια σου. Και εμείς δεν βλέπεις ότι είμαστε κακύποπτοι άνθρωποι. Δεν πιστεύουμε πια σε τίποτα. Το έχετε καταλάβει αυτό? Λίγο τα AI, λίγο αυτά τα βίντεο που βλέπουμε στα social που δεν είναι αλήθεια καν, δεν έχουν γίνει ποτέ. Λίγο που βλέπουμε ανθρώπους να μιλάνε και να λένε πράγματα που δεν τα έχουν πει ποτέ. Όλα κατασκευασμένα και όλα ψεύτικα. Έχουμε πια πάθει καχυποψία. Βλέπουμε μπροστά μας τη Σακύρα και δεν πιστεύουμε ότι είναι Σακύρα. Λέμε ότι είναι Σωσίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ πάντως αυτό που υπόθηκε κάποια στιγμή, ότι τελικά η Σακύρα έχει εμφανιστεί σε περισσότερα παγκόσμια πρωταθλήματα από ότι ο Πικέ. Α, και sorry. Η Σακύρα είναι το τέταρτό της και ο Πικέ έχει πάει σε τρία. Λυπάμαι, δεν ήθελα να το πω, αλλά ήθελα κιόλας. Πολύ ωραία πάντως ήταν η εμφάνισή της και όλη αυτή η έναρξη του Μουντιάλ. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει, εμείς ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς στο σπίτι, Γιώργο μου. Με ξυπνητήρια. Μία το πρωί, τρεις το πρωί.
1: Α, βλέπουμε και τα
0: τρεις το πρωί. Βέβαια, αγάπη μου, ξυπνητήρια. Να βλέπουμε όλους τους αγώνες.
1: Τι καλά.
0: Τι καλά, και λίγο ενθουσιασμένη.
1: Έχει ακόμα δρόμο, δεν θα χάσει ποτέ.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα πάνε τα ξενύχτια πάλι, είμαι καταδικασμένη. Διότι για να πεις ότι θα δούμε μια ταινία, θα πρέπει να τελειώσει ο αγώνας που έχει στις 10 η ώρα. 12 δηλαδή θα βάλεις την ταινία. Τελειώσαμε. Ναι. Τελειώσαμε, αγάπη μου.
1: Επίσης, σκέψη, όταν τελειώσει το παγκόσμιο, μετά ξεκινάνε προετοιμασίες για πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μπάσκετ.
0: Εντάξει, οπότε... προετοιμασίες, όχι αγώνες.
1: Θα έχεις ένα κενό 20 μέρες.
0: 20 μέρες να κοιμηθούμε, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα,
5: Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείται

0: Τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.

0: 4,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι τις 11 και μαζί μας φυσικά και η ΔΕΗ. Η οπτική είναι της ΔΕΗ και η σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ που έρχεται να προσθεθεί σε αυτό το καταπληκτικά οικονομικό και προσιτό πακέτο όπου μας χαρίζει ίντερνετ με φοβερή ταχύτητα 1 Gbps. Και μόνο 19,90 ευρώ το μήνα, και λέω μόνο γιατί αν κοιτάξετε γύρω-γύρω λίγο την αγορά, θα καταλάβετε γιατί λέμε μόνο, είναι το πιο προσιτό και το πιο οικονομικό. Πανγρήγορο ίντερνετ, χωρίς καμία διακοπή και χωρίς κανένα λαγκάρισμα και χωρίς κανένα σύρσιμο. Καλά, δεν είναι σωστή αυτή η φράση, αλλά δεν σέρνεται.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, αυτό θέλαμε να πούμε. Και έρχεται η ΔΕΗ λοιπόν και προσθέτει και την κινητηλωτή σταθερή τηλεφωνία προς όλα τα εθνικά σταθερά και κινητά, έτσι απεριόριστες κλήσεις με 4 ευρώ το μήνα. Όλο αυτό το πακέτο έρχεται τελικά πολύ οικονομικά και κυρίως ξενιάζεις. Δεν έχει κάτι και λίγο να παίρνεις και να λες, παιδιά, κόλλησε το ίντερνετ, παιδιά. Δεν έχω ίντερνετ, παιδιά. Όχι. Είσαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Η ΔΕΗ φροντίζει γι' αυτό. Οπότε μπείτε στο dei.gr/fiber για να μάθετε περισσότερα και φυσικά να συνδεθείτε. Εμείς συνεχίζουμε εδώ μουσικά με
1: Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια.
0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο MyRadio 104,6. 698 104 104 και 6 στο Viber. Σημειώστε το γιατί έρχονται διαγωνισμοί.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Πέρε Πεγκυζίνα, πες μου εγώ τι φταίω εδώ στο Μαρίντο 104,6. Και λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι αύριο δεν θα βρισκόμαστε εδώ, θα βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά συγκεκριμένα, για να γίνουμε όλοι μαζί και εσείς που θα βρεθείτε εκεί ο ήρωας κάποιου. Είναι μια πραγματικά υπέροχη εθελοντική δράση από το All Win Care, αυτό που θα συμβεί αύριο και σε άλλα σημεία βέβαια της Ελλάδας, έτσι, θα γίνει γύρω-γύρω σε κάποια συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι. Θα υπάρξει αυτή η δράση όπου μπορούμε να βρεθούμε όλοι εκεί και να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, είτε με την αιμοδοσία, είτε με το να γίνουμε δότες μυελού των οστών ή και με τα δύο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ ασφαλές. Ένα τεταρτάκι θα χρειαστεί και πραγματικά μπορείτε να σώσετε μία ζωή. Το πρόγραμμα λοιπόν All Win Care και ο My Radio που θα είμαστε εκεί από το πρωί στις 9 ως τις 7 το απόγευμα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, σε καλούνε σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό το οποίο θα στηθεί εκεί για να δώσεις αίμα και να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Είναι ένα ολοήμερο live radio με όλους τους αγαπημένους σου, θέλω να πιστεύω, παραγωγούς. Θα είμαστε εκεί όλοι από το πρωί και η συμμετοχή σου πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο allwincare.bloody.org / σημείωσέ το γιατί έχει σημασία, ή μπορείς να έρθεις κατευθείαν αύριο τελικά στην πλατεία εκεί του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, να μας δεις και όλους από κοντά, να γνωριστούμε και να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι μια πάρα πολύ ωραία και σημαντική πρωτοβουλία της All Win Care. Οπότε αύριο το πρωί τα λέμε από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πάμε σε ατζέντα, να μας πει η Κατερίνα Μπούκα τι μπορούμε να κάνουμε. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, άρα διάφορα πραγματάκια γίνονται γύρω-γύρω στην Αθήνα και όχι μόνο. Και επανερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα στα ημερολόγια και έχουμε κάποια events έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Ο Πάνος Κιάμος εμφανίζεται απόψε για μία βραδιά στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή του Βεακίου με ένα live βασισμένο σε διαχρονικές επιτυχίες. Παράλληλα στο Θέατρο Πέτρας έχουμε απόψε live με τον Γιάννη Χαρούλη. Ενώ από 18 του μήνα ξεκινά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κίνας 2026 στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, το οποίο θα διαρκέσει έως και 22 Ιουνίου. Εκεί θα έχουμε μια ευκαιρία να γνωρίσουμε την σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Και φυσικά σας πάω στο δικό μας live, αφού 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
4: Έλα και εσύ την Τρίτη 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Τρίτη 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
12: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. 15 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Και εγώ πήγα μέσα Σαββατοκύριακο με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και είδα αυτή την καινούργια ταινία του Steven Spielberg. Το, πώς λέγεται, η αποκάλυψη Disclosure με την Emily Blunt.
1: Α, το Disclosure Day.
0: Disclosure Day.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: για
0: να
1: πες.
0: Σου πω κάτι. Mm-hmm. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, Steven. Steven, όχι. Εμείς πήγαμε εκεί με... Θα μου πεις εσείς φταίτε που πήγατε εκεί με την ιδέα ότι θα δείτε κάτι σαν Independence Day. Κάτι τέτοιο περιμέναμε να δούμε, που έρχονται οι εξωγήινοι και τα λοιπά. Είχε να κάνει, έχει να κάνει με εξωγήινους η ταινία, αλλά με έναν πιο θεωρητικό, φιλοσοφικό τρόπο.
1: Α.
0: Για το πώς, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια η ύπαρξη άλλου είδους ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Από άλλους πλανήτες είναι αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη, αλλά καλά κρυμμένη από κυβερνητικά τέτοια πρόσωπα στην Αμερική, που αυτό πάνω κάτω το ψιλοξέρουμε ήδη. Δηλαδή δεν είναι ότι πρώτη φορά ακούμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες, ακόμα και εικόνες από ζωή από άλλους πλανήτες, και για κάποιο λόγο όλα αυτά κρύβονται. Και τέλος πάντων, το νόημα της ταινίας είναι ότι ενώ όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, κρύβονται, έρχεται πια η ώρα που κάποιοι αποφασίζουν, από αυτούς που τα κρύβανε κιόλας, ότι ξέρεις κάτι, αυτά δεν πρέπει να τα κρύβουμε. Πρέπει να τα ξέρει όλη η ανθρωπότητα. Πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, να ξέρουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας, να ξέρουν. Και τέλος πάντων, έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία, που αργείς λίγο να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Είναι λίγο πλεγμένα τα πράγματα στην αρχή. Και γενικότερα, δεν είναι, ρε παιδί μου, μια ταινία ιδιαίτερης δράσης κτλ. Είναι πιο πολύ μπούρου-μπούρου, να πούμε, για τους εξωγήινους. Κατάλαβες.
1: Mm-hmm. Απογοήτευση δηλαδή.
0: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ήταν από τις αγαπημένες μου ταινίες. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε ιδιαίτερα. Ήταν και 2,5 ώρες ταινία. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Αυτό που χάρηκα πάρα πολύ που είδα είναι ότι το σινεμά ήταν γεμάτο. Mm-hmm. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σινεμά γεμάτα. Και τα θερινά τώρα που έχουν ανοίξει και όλα τα σινεμά να είναι γεμάτα, να πηγαίνει κόσμο στο σινεμά, διότι έτσι κι αλλιώς έχει περάσει την αδιανόητη κρίση αυτός ο τομέας και κλείνουν οι αίθουσες μία μετά την άλλη. Να βγαίνουμε έξω, να πηγαίνουμε σινεμά, να βλέπουμε και άλλους ανθρώπους, να μην είμαστε όλα να τα κάνουμε πια από τον καναπέ μας. Μέχρι εκεί ο ενθουσιασμός μου. Κατά τέλο, όχι.
1: Επίσης, να μην μιλάτε μέσα στην αίθουσα και όλα αυτά, έτσι.
0: Δεν μιλούσε κανένας. Κάποια στιγμή άκουσα ένα ουρλιαχτό.
1: Αλλά δεν είχε τίποτα, δεν έπαιζε τίποτα.
0: Όχι, δεν ήταν από την ταινία.
1: Ήταν στις διαφημίσεις.
0: Κάτι έγινε. Και αλευτικώς όχι κάτι σοβαρό, γιατί μετά μία που τα ακούσαμε και μία που όλα συνεχίστηκαν κανονικά, μέχρι εκεί.
1: Okay.
0: Τώρα θέλω να δω πότε θα βγει η ταινία αυτή που λέει Obsession. Ξέρεις.
1: Νομίζω ότι πρέπει να έχει κυκλοφορήσει.
0: Τι νομίζω, λες. Για δες λίγο. Γιατί το Obsession λένε ότι είναι από τα πιο τρομακτικά θρίλερ αυτής της χρονιάς. Πολύ τρομακτικό.
1: Όχι, έχει κυκλοφορήσει, έχει πάρει και βαθμολογία ήδη.
0: Έχει κυκλοφορήσει στα σινεμά.
1: Έτσι λένε.
0: Ας το καλώς.
1: Εδώ.
0: Α, πρέπει να πάμε να δούμε αυτή την ταινία. Υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ δυνατό θρίλερ. Για εσάς που σας αρέσουν, για εμάς δηλαδή, μας αρέσουν τα θρίλερ. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για ταινία που είδα και ενθουσιάστηκα. Δεν είναι ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, θα ενθουσιαστώ όμως με το επόμενο κομμάτι, διότι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.
0: Είναι λοιπόν η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Είστε εδώ στο Μαρέντο 104,6 και έχουμε ακόμα άλλη μια ωρίτσα να κάνουμε παρέα μαζί πριν δώσουμε τη σκυτάλη στην Όλγα μας.

Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο MyRadio 104,6. Και επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και δίνονται πολύ ωραίες ευκαιρίες για διάφορα πάρτι, γίνονται πολλοί γάμοι το καλοκαίρι, πολλές βαφτίσεις, γενικότερα πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα γιορτάσουμε σε έναν υπέροχο καταπράσινο κήπο, με φυσική ομορφιά, με απόλυτη ηρεμία που συνθέτει ένα γαλήνιο σκηνικό για μια τελετή, για ένα πάρτι, για κάτι έτσι ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί, γεμάτο συγκίνηση, τρυφερότητα, ευτυχία. Αυτό το μέρος λοιπόν, στο οποίο ακούγεται σαν παραμυθένιο αλλά είναι πραγματικό, είναι το Majestic Estate, το κτήμα Majestic λοιπόν, όπου εκεί σε αυτή την τεράστια έκταση, γιατί μιλάμε για στρέμματα, μπορείτε πραγματικά να στήσετε ένα πάρτι, μια γιορτή όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Ένα γάμο, μια βάπτιση, ένα μπάτσελορ, γενέθλια, επετείους, δεν ξέρω, να μαζέψετε εκεί όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας και να κάνετε

0: Και πού να τρέχεις μετά τους γάμους και όλα αυτά, να περάσεις εκεί την πρώτη νύχτα του γάμου. Έχει μια καταπληκτική σουίτα μέσα στο κτήμα. Γενικότερα είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε. Μπορείτε να τους βρείτε και στα social media για να δείτε και περισσότερη εικόνα. majesticestate.gr το site. Και στο Facebook και στο Instagram είναι ό,τι καλύτερο. Τι ώρα είναι? Α, είναι ώρα για διάλειμμα. Ένα break λοιπόν.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Τρίτη, 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δε στο cool.
11: Στην πόλη αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: θυμάστε αυτό το πάρτι, το My Radio Concert που θα γινόταν το Σάββατο που μας πέρασε στο Πασαλιμάνι? Δεν θα γίνει, προφανώς και δεν έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Θα γίνει λοιπόν το επόμενο, την επόμενη Παρασκευή. Έχουμε νέα ημερομηνία, έτσι για να σας τσιρίζουμε. Παρασκευή λοιπόν 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, όλα τα άλλα ακριβώς όπως θα θυμάστε ότι θα γινόντουσαν, δηλαδή live stage με Πασπαρτού The Band δίπλα στο κύμα στο Πασαλιμάνι, Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ μέχρι ό,τι ώρα το ξημέρωμα. Έλα να γίνουμε μια παρέα, διότι και η είσοδος είναι ελεύθερη, που σημαίνει ότι μπορείτε να έρθετε όλοι, να φέρετε και όλους σας τους φίλους, να περάσουμε ένα βραδάκι Παρασκευής, μουρλιά, 9 η ώρα στο Πασαλιμάνι, My Radio Live Concert. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα εμείς εδώ με μουσική και...
1: Ολοκένουργιο Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, ολοκένουργιος εδώ φυσικά, στον My Radio 104,6.

0: Γιατί ακόμα να σε θέλει ο Ρεγαμότο, λέει ο Απόν.
1: Λέει ο Απόν.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε κι εμείς το διοράκι μας, αφού σου υπενθυμίσω ότι αν δεν έχεις συνδεθεί στο ΔΕΗ Fiber, πρέπει να το κάνεις τώρα. Να μπεις τώρα στο dei.gr/Fiber για να έρθουν να σου βάλουν, να σου συνδέσουν την οπτική ίνα της ΔΕΗ με υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και 19,90 ευρώ το μήνα και ταυτόχρονα θα σου προσθέσουν και τη νέα υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Αυτό το πακέτο της ΔΕΗ είναι συνολικό πια, έχει να κάνει και με τη σταθερή τηλεφωνία και είναι ό,τι πιο προσιτό, οικονομικό, αλλά και δυνατό, ανενόχλητο και γρήγορο θα βρεις στην αγορά. Οπότε μπες στο dei.gr/Fiber για να μάθεις περισσότερα. Αυτά ήταν για σήμερα, παιδιά, εμείς εδώ. Έτσι, με αυτή την όμορφη Δευτερούλα. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και έρχεται και η Όλγα Τσαουσέλου μετά μέχρι τη μία. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Σήμερα ποιοι παίζουν στο Μουντιάλ, Γιώργο? Τι αγώνες έχουμε να δούμε το βράδυ?
1: Θέλω
0: και τις μεταμεσονύκτιες.
1: Αμάν, Παναγία μου. Λοιπόν, έχουμε Βέλγιο, Αίγυπτο.
0: Εντάξει, δεν τρελά.
1: 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: 3 η ώρα Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι αύριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Όλα ενδιαφέροντα είναι. Αν σου αρέσει η μπάλα, βλέπεις και ωραίους αγώνες στο Μουντιάλ. Οπότε έχετε και αυτό το πρόγραμμα το βραδινό. Πολλά φιλιά από εμένα. Θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9, όχι από εδώ, από την πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά. Σας περιμένουμε όλους εκεί για να γίνουμε life saviors όλοι μαζί. Πολλά φιλάκια από μένα. Γεια σας.
2: Τον 4,6 My Radio.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ανακοινώθηκε επίσημα η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία προβλέπει την άμεση και μόνιμη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας έχει οριστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των ετήσιων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε εμπορικό κτίριο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην περιοχή της Ομόνιας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ γινόμαστε μία παρέα και απολαμβάνουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού, The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη φέρνει το επόμενο διάστημα.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: μέρα Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα λουλούδια μου αγαπημένα, κρατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, φτάσαμε ήδη στα μέσα του Ιούνιου. Πώς νιώθετε? Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Εγώ νιώθω ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα Ιούνιος, δηλαδή πότε έχουμε 15, ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Σημασία έχει βέβαια να περνάς καλά, να χαμογελάς και να γεμίζεις τις μπαταρίες σου και να είσαι πάντα δίπλα σε ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα και το ίδιο κάνεις και εσύ για αυτούς. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες. Να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θα σας πω και εγώ. Θα τα αναλύσουμε όλα στη συνέχεια. Για την ώρα έρχεται Κατερίνα Λιόλιου με λογαριασμό. Τα έσπασαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού εκεί μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ο Βεζένκοφ είπε: Coach, τώρα μπορώ να έρχομαι γιατί ερχόμουν όλο το χρόνο κρυφά. Τώρα πια θα ανέβω στη σκηνή. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Σικάριο και φωτιά πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Με φωτιά θα συνεχίσουμε εδώ στο Λαλίσιους 2 ώρα φωτιά μέχρι τη μία. Είστε όλοι κοντά μου, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Καλή, τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές που στείλατε. Περάσατε ωραία το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις και λίγο πιο έξω, κάπως το μυαλουδάκι σου αδειάζει πιο εύκολα. Και εγώ που έτυχε να φύγω έτσι για να πάω σε μία βάφτιση, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Όταν βλέπει τα ματάκια μου, το μυαλουδάκι μου θαλασσίτσα, κάπως ηρεμεί το είναι μου. Δεν ξέρω για εσάς, θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας. Μπορεί να μας τα χαλάει ο καιρός, όμως εμείς πρέπει να επιμένουμε, να φεύγουμε, να αλλάζουμε παραστάσεις και να περνάμε όμορφα. Να πω και τα χρόνια πολλά. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Βίτων, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσια, Ορτανσία. Καλή, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις αφιερώσεις σας, περιμένω τις φωτογραφίες σας. Έχω πάρα πολύ ωραία δωράκια για εσάς. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Ειδικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με πλούσιο θέαμα, ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις, συνεχίζεται το Μουντιάλ. Στον πέμπτο όμιλο, η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης με το επιβλητικό 7-1 επί του Κουρασάου στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται με Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7 και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, νικώντας τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε για τέταρτη φορά το Champions League, φτάνοντας στους 8 ευρωπαϊκούς τίτλους στην ιστορία της. Ως επιβράβευση για τη μεγάλη επιτυχία, η ομάδα θα λάβει πριμίψους 100.000 ευρώ από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Χιλιάδες οπαδοί επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρης. Οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
5: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια.

0: σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

είστε εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Δευτέρας 15 Ιουνίου. Όλοι το ούσελο στο μικρόφωνο. Τι ωραία που είναι τα πράγματα όταν για λίγο φεύγεις. Που σας έλεγα και πριν ότι έφυγα. Πήγα σε μια πανέμορφη βάφτιση και στις Πέτσες. Τα φιλαράκια μας, ο Στράτος και η Θάλια βάφτισαν την κούκλα τους. Και πραγματικά σας εύχομαι και από εδώ τα καλύτερα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Αλλά εγώ μπορεί να πήγα σε βάφτιση. Έγιναν όμως και τόσοι γάμοι, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή πραγματικά τώρα είναι αυτή η περίοδος. Δανάη Μπάρκα λοιπόν. Έγινε και ο γάμος της, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα όλοι, υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες στιγμές και συγκινητικές. Τώρα υπάρχει και μια φήμη ότι περιμένουν τα παιδιά το πρώτο τους παιδάκι, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχει μια φήμη ότι το ανακοίνωσαν αργότερα την ημέρα εκεί του γάμου, αλλά το μόνο μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να το κρύψει. Να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Πολύ αγαπημένοι, πολύ ερωτευμένοι, πολύ όμορφος γάμος, πολύ ωραίο σκηνικό και συγκίνηση και χορός και όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω, εσείς πήγατε σε κάποιο γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο? Για στείλτε εδώ τα μηνύματά σας. 6-9-8-104-104-6. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε η σεζόν και εγώ έχω να πάω ακόμα σε αρκετά τέτοια event. Πρέπει τώρα να προετοιμαζόμαστε κάπως, λίγο ξεφεύγουμε κι εμείς. Τι λέτε βρε παιδιά? Αναστασία, σπάστε τα, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν τρομάξεις και μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Ατέλεια η Παπαζό και Αγγίλες, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Όλοι το ουσέλος στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Ανοίγουμε τις ατζεντούλες μας γιατί θέλω να σημειώσουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά αύριο 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης. Είναι εγγραφής ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί. Δεν θέλω να το χάσεις. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μία ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, όπως σας είπα, θα είμαστε εκεί σε ένα ολοήμερο live radio. Όλη η παραγωγή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη φυσικά διάθεση. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Μη λείψει κανείς.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, σε κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες. Υπάρχουν αναφορές ότι το κατάστημα βρίσκεται δίπλα σε βενζινάδικο. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των ετήσεων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Το 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική εξέλιξη δίνει το επόμενο διάστημα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Πού πας, ρε καραμούζα, αν είναι...
9: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στην 104,6 My Radio. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί και φυσικά είστε εσείς εδώ δίπλα μου με τα μηνύματα εδώ που διαβάζω στο Viber στο 698-104-104-6 αλλά και στα social media, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα και εκεί. Μείνετε εδώ μέχρι τη μία. Σας έχω και διαγωνισμό υπέροχο στη συνέχεια και την άχρηστη πληροφορία και τα ωραία μας ταξίδια. Αλλά για την ώρα πάμε στην έρευνα φωτιά. Για να δούμε τι θα μας πει η επιστήμη σήμερα. Νέα έρευνα λέει δείχνει ότι το πιο δημοφιλές γυναικείο χόμπι είναι να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα. Και αυτό για ποιο λόγο? Καλύτερη λέει γνωστική λειτουργία, ισχυρότερη σωματική κατάσταση, μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων χρόνιων παθήσεων και πολύ καλύτερη λέει σεξουαλική ζωή, παιδιά. Όλα αυτά με τον καφέ. Γιατί έχει κάποια ωφέλη τα οποία μας κάνουν να είμαστε πιο χαρούμενες και πιο χαμογελαστές και να τα βλέπουμε λέει, τα πράγματα καλύτερα. 2-4 φλιτζάνια ημερησίως. Δεν είναι κούκλα μου εκεί. Αλλά άμα πιούμε 4 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, δεν θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Θα είμαστε. Αλλά ίσως να έχουμε και πάρα πολλά νεύρα. Δεν ξέρω. Να το μειώσουμε λίγο. 6-9-8-104-104-6. Αντώνης Ρέμος ακολουθεί. Δευτέρα, δυναμώστε την ένταση.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Θοδωρής Φέρης, άλλη μια εμπειρία. Μας αρέσει πάρα πολύ και ξέρετε ποια εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη. Αυτή που θα κερδίσετε, γιατί έφτασε η στιγμή να σας δώσω εκπληκτικό δώρο. Εμείς εδώ στον 104,6 My Radio μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας προσφέρουμε ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Θα έχετε θέα θάλασσα, θα μένετε σε καταπληκτικά ευρύχωρα δωμάτια. Η ατμόσφαιρα εκεί είναι υπεροχή. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι ένα μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας. Προσοχή, θέλω να στείλετε πολλά μηνύματα. Θέλω να λυσάξετε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα θέλαμε και εμείς να είμαστε μαζί σας. Που ξέρετε, μπορεί να έρθουμε για ένα ρεπορτάζ. Σας το λέω συνέχεια, κάποια στιγμή νομίζω θα το κάνω, έτσι. Λοιπόν, Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας εδώ στο 698-104-1046 σας περιμένει ένα υπερφανταστικό τριήμερο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα 2. Τρίτη, 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα.
6: Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

χαμόγελο και την καλύτερη σου διάθεση για να περάσουμε καταπληκτικά. Ήδη Αδάμου και Σταβέντο έρχονται αμέσως τώρα, ξελογιάστρα, εδώ στον 104,6 My Radio.

0: χειρότερα από να τα Θοδωρή. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και να κάνετε. Καλή εβδομάδα. 15 Ιουνίου φτάσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα. Ντάν, Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι και φυσικά στέλνετε και τα μηνύματά σας πάντα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα, λουλούδια μου. Και μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: The City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα στα ημερολόγια και έχουμε κάποια events έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Ο Πάνος Κιάμος εμφανίζεται απόψε για μία βραδιά στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή του Βεακίου με ένα live βασισμένο σε διαχρονικές επιτυχίες. Παράλληλα στο Θέατρο Πέτρας έχουμε απόψε live με τον Γιάννη Χαρούλη, ενώ από 18 του μήνα ξεκινά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κίνας 2026 στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, το οποίο θα διαρκέσει έως και 22 Ιουνίου. Εκεί θα έχουμε μια ευκαιρία να γνωρίσουμε την σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Και φυσικά σας πάω στο δικό μας live, αφού 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Πάσκαλε, βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτεύγεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς είναι τα κέφια σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Περιμένω να τα μάθω όλα με αγωνία, γιατί είχαμε και Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν σίγουρα θα έχει γίνει κάτι ωραίο, κάτι συγκλονιστικό που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Ξεκινάτε λοιπόν να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Βίτονα, στον Ιερώνυμο, στη Μόνικα, στον Ορτίσιο και στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Έχω έρθει με πολλά καλούδια στο ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί έχουμε και γεύμα από την Pizza Fan, έχουμε ταξίδια, έχουμε προσκλήσεις, έχουμε προτάσεις, έχουμε πάρτι, τα πάντα όλα. Οπότε λοιπόν μείνετε εδώ, γιατί έχουμε και την καλύτερη μουσική στην Αθήνα. Έρχονται σε λίγο Δέσποινα Βανδύ, Πέτρος Ιακωβίτης, Αντώνης Ρέμος, Λένα Ζευγαρά. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καλά να περάσουμε.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Όλο καινούργιο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να δούμε λίγο τον καιρό. Πω πολύ ζέστηκε σήμερα, παιδιά. Στους 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη. Να σας πω ότι Τρίτη Τετάρτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες. Θα ανέβει κι άλλο δηλαδή. 36-37. Οπότε λοιπόν, ετοιμαστείτε. Αλλά θα έχουμε έτσι και μερικά καιρικά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και λίγο κρύο. Κάποιες από αυτές τις μπόρες που είχαμε και το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν κατάφεραν να μας χαλάσουν τα σχέδια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα υπέροχο τριήμερο στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στο Altamar Hotel. Επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

κιλόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και τι θέλουμε αυτή την εποχή? Θέλουμε εξορμήσεις μακριά από την τρέλα της πόλης. Γι' αυτό ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel στη Βόρεια Εύβοια. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 5 στρεμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα, το Altamar Hotel έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και δίπλα στη πισίνα και στο pool bar για να απολαύσετε το κοκτέιλ σας. Φανταστικά δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα. Γενικότερα θα πάτε, θα περάσετε καταπληκτικά και θα χαλαρώσετε κιόλας. Είτε πάτε με παρέα, είτε για έτσι ένα λίγο πιο ρομαντικό ταξίδι. Θέλω λοιπόν τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση. Γράφετε Πευκή, όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο 698-104-104-6. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, Πευκή, όνομα τεπώνυμο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Πάνω Κιάμου.

0: Είναι ο Γιώργος Κακοσέως και η Σανότερα. Εδώ στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα και κάπως έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Έχουμε και το πάρτι μας, έχετε το πάρτι μας το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά όχι τώρα, το βρήκαμε, είναι όλα ok. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι, νέα ημερομηνία, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ σας περιμένουμε όλους και όλες φυσικά να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Οπότε λοιπόν το φιξάραμε. Γράψτε και εσείς στο καλεντάρι Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι. My Radio, μεγάλο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πού πας καλευδιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα στο ξεκίνημα μιας καινούριας εβδομάδας. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε ό,τι κι αν κάνετε. Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Η Κατερίνα μου λέει: έχω σήμερα δουλειά στο κέντρο, περπατάω τόση ώρα και είχε αφόρητη ζέστη. Οπότε λοιπόν, βρήκα μπροστά μου ένα μαγαζί που είχε, λέει, παγωτό μηχανής. Όπως καταλαβαίνετε, έκανα πολύ ωραίο και σοβαρό break. Πόσο ωραία, λέει, είναι τα παγωτά μηχανής και πόσο δίκιο έχεις πραγματικά. Γενικότερα τα παγωτά, ειδικά το καλοκαίρι. Τρελαινόμαστε όλοι και όλες. Λοιπόν, η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Αυτή την ώρα σας έχω γεύμα πίτσα φαν. Οπότε λοιπόν μείνετε για να ακούσετε λεπτομέρειες και πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, ευτυχώς, πάλι καλά. Λίγα θεματάκια στην κάθοδο του Κηφισού, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες στην λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού, αλλά και στο Μαρούσι. Λίγα θεματάκια στη Βασιλή Σοφία στην κάθοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται πολλές επιτυχίες και από το παρόν και το παρελθόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου, τώρα και λογαριασμός.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 29 λεπτά μετά τις 2. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να απολαύσετε Pizza Fan. Δύο πίτσες Bianca al Forno τώρα, σε έναν τυχερό, μία τυχερή. Αρκεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 698-104-104-6. Γράφετε Pizza Fan και το όνομα τεπώνυμό σας. Τώρα, όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Καρμούτσο, τα αποτελέσματα ήταν απολαυστικά. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Και μάλιστα γίνεται και πολύ ωραίο έτσι κόμπο με κάθε πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml. Για την απόλυτη lime εμπειρία, ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Δηλαδή, όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό 698-104-104-6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας. Pizza Fan για δύο πίτσες Bianca al Forno τώρα. Καλή σας όρεξη. Συνεχίζουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Είναι ο Σταν για δυο, εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει θάλασσα, νησιά, διακοπές και ξενιασιά και πολύ, πολύ μουσική εννοείται. Και φέτος έρχονται τα MAD Video Music Awards από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Dike Vodok. Θα το ζήσουμε έτσι ακριβώς. Οι μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού. Για κλείστε τώρα θέση στο mad.gr.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: rock επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη επί της οδού Ιωνίας. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν αρχικά 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων για άτομα κάτω των 16 ετών ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη φέρνει το επόμενο διάστημα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έτριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά
9: κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Δίκες έφτασες.
0: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας, ρε Καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Πώς είστε, τι μου κάνετε στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Το περνάμε μαζί και αυτό το μεσημεράκι και εννοείται ότι διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να σας θυμίσω κιόλας για το μεγάλο μας πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι, νέα ημερομηνία αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Παρακαλώ πολύ, σημειώστε. Από τις 9 το βράδυ ελάτε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band που κάνουν καταπληκτικό live. Σας λέω, θα περάσουμε φανταστικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, δεν θα λείπει κανείς. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4 και πάμε να ξεκινήσουμε με Αναβίση και Αιγαίο. Είναι το καλύτερό μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Είναι ο Νίκος Βέρτης και αποκλείεται εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και αύριο 3η 16 του μηνός θα βγούμε εκτός στούντιο για καλό σκοπό. Οπότε λοιπόν σας περιμένουμε από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνετε ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σας καλούν σε ένα απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσετε αίμα, να εγγραφείτε ως δότης μυελού των οστών ή μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο. Μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείτε να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε τρεις συνανθρώπους μας. Ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορεί να γίνετε εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσετε τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι πολύ απλές διαδικασίες. Θα έρθετε αύριο και θα τα πούμε από κοντά. Θα σας πούμε όλες μα όλες τις λεπτομέρειες. 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ελάτε για να απολαύσουμε ένα ολοήμερο live radio με όλους εμάς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες φυσικά και την καλύτερη διάθεση.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιώργουλη, Δραγούμη,

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να σας θυμίσω για το διαγωνισμό που τρέχει από τον My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr. Διεκδικείτε ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 5 στρεμμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Είναι ένα ξενοδοχείο που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και δίπλα στην πισίνα και στο pool bar. Πολύ ωραία, άνετα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια. Είτε σχεδιάζετε μια οικογενειακή εξόρμηση, είτε έτσι λίγο πιο ρομαντικό ταξίδι, νομίζω το Altamar είναι ό,τι καλύτερο. Θέλω λοιπόν τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Πευκή και το όνομα τεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Πευκή, όνομα τεπώνυμο. Η κλήρωση αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Έρχεται και ο Νίκος Απέργης αμέσως τώρα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy, αυτό είναι το νερό. Το ακούμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Διαβάζω ότι έρχεται απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ανακοίνωσε ο κ. Στάμερ. Μάλιστα, τα μέτρα του είναι πολύ πιο αυστηρά από αυτά που είχε επιβάλει η Αυστραλία, από την οποία ξεκίνησε όλο αυτό. Και φυσικά το μέτρο έχει επεκταθεί και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα θα το εφαρμόσει από το 2027. Είπε ο κ. Στάμερ ότι τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, διευκολύνουν τους θήτες να τα παρενοχλούν και να τα κακοποιούν και ακόμη μπορεί να βλάψουν την ψυχική τους υγεία. Όλα αυτά σίγουρα γίνονται για το καλό των παιδιών. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πριν το ρόλο είναι δείξει 4. Η Ιωάννα Λαϊού φεύγει, ο Χάρης Χρονόπουλος έρχεται και θα μείνει στην παρέα σας για το επόμενο 2ωρο με πολύ ωραίες μουσικές, να του κρατήσετε την καλύτερη παρέα. Εμείς δίνουμε αύριο ραντεβού το μεσημεράκι. Σας περιμένουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι? είσαι, ρε παιδί μου!
13: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Στη μέση του Ιούνιου. Τι ωραία, προχωράμε. Πάμε για καλοκαιράκι εντελώς. Εντελότατα που λέω κι εγώ. Είναι έτσι, μ' αρέσει για να το κάνω με έμφαση. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Έχουμε και πανηγυράκι 6 με 8 για να περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Και να ξεκινήσει η εβδομάδα με τον καλύτερο πραγματικά τρόπο. Ξέρω, οι περισσότεροι τα αγόρια με το Μουντιάλ καίγεστε όλο το Σαββατοκύριακο. Βλέπετε αγώνες, ξυπνάτε νωρίτερα, κοιμάστε αργά. Δεν ξέρω και ακριβώς τι ώρα έτσι γίνονται όλοι οι αγώνες. Και μπανάκια. Επίσης, αν και το Σαββατοκύριακο κάπως μας τα λίγο χάλασε, πιο πολύ μας τρόμαξαν, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν έγιναν όλα αυτά, τα χάλασε πολύ. Να, είχε λίγη συννεφιά, λίγο αεράκι, αλλά όσοι πήγατε στην παραλία, νομίζω τελικά μια χαρά ήταν. Τζαμπανχωθήκαμε, μωρέ, και δεν πήγαμε και χάσαμε τον μπάνιο. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Πέτρος Ιακωβίδης, Ανδρομάχη, Κατερίνα και τη Γαρμπή, Ελίκο Κίνου, Δεσπίνα Βανδύ, Νικός Βέρτης, όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ με Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι οι περισσότερες throwback επιτυχίες είναι εδώ, μαζί πάντα με τις μεγάλες επιτυχίες του τώρα. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε, Viber 698-104-1046. Καλά να περάσουμε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πόρτα κι όπως έφευγες στα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Throwback Summer με τα πιο ωραία throwback τραγούδια εδώ στα 104,6 My Radio. Νίκος Βέρτης και ήρθες και αύριο ερχόμαστε εμείς όλοι εδώ από το My Radio, η τρελοπαρέα σου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά απ' έξω εκεί στην πλατεία, αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου, και θα είμαστε live όλη την ημέρα από τις 9 το πρωί, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, μέχρι και τις 7 το απόγευμα, που θα είμαστε παρέα εμείς από τις 4 και θα γίνουμε ο ήρωας κάποιου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχω και εγώ στο live αυτό. Αύριο λοιπόν μαζί με το πρόγραμμα All Win Care και μαζί με το My Radio και με τον Bloody τον οργανισμό, αλλά και με το Choose Life που είναι οργανισμοί με σπουδαίο έργο, σας καλούμε όλους σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό που θα στήσουμε εκεί για να δώσουμε αίμα αλλά και να εγγραφούμε ως δότες μυελού των οστών. Να τα κάνουμε και τα δύο. Εγώ θα τα κάνω και τα δύο και... ανυπομονώ να έρθετε κι εσείς και να γίνουμε μια παρέα, να ακούσουμε τα τραγούδια μας, να κάνουμε την πλάκα μας, να χορέψουμε στην πλατεία, να δώσουμε και αίμα. Έχω καιρό, και εγώ καιρό να δώσω και έτσι το φιλάω για αύριο, για να έτσι πάρω μέρος κι εγώ σε αυτή την πάρα πολύ ωραία δράση και να μάθουμε και πράγματα για τον μυελό των οστών και πώς μπορούμε να γίνουμε δότες, που είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Αύριο λοιπόν όλη την ημέρα θα είμαστε εκεί με την καλύτερη διάθεση και τις πιο ωραίες επιτυχίες. Μάθετε και περισσότερα για το πρόγραμμα All Win Care στο allwincare.blood.org και είναι μια πραγματικά έτσι μικρή κίνηση που μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Σε 15 λεπτά μπορούμε να δώσουμε αίμα αλλά και να βοηθήσουμε τρεις συνανθρώπους μας με ένα... απλό δείγμα, αυτό αφορά την αιμοδοσία, αλλά μπορούμε να δώσουμε και ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια πατονέτα και να γίνουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών και να σώσουμε τη ζωή κάποιου οπουδήποτε στον κόσμο. Έτσι, ψάχνοντας αυτές τις ημέρες, μου έχουν πει ιστορίες που απλά με μια πατονέτα κάπου σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη κάποιος άνθρωπος σώθηκε πολύ απλά. Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Αύριο λοιπόν θα είμαστε εκεί και ελάτε εκεί ό,τι ώρα μπορείτε. Όλοι μαζί παρέα θα είμαστε, να γνωριστούμε, να περάσουμε καλά και να είμαστε όλοι μαζί παρέα σε όλο αυτό. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κοντεύει 5 παρά 20 με τούτα και με εκείνα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Αναστασία, Κωνσταντίνος Αργυρός, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Κουρκούλης, Throwback.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Ειδικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Με πλούσιο θέαμα, ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις, συνεχίζεται.

0: Αφιξή του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρης. Οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. με τις πόλεις και τα χωριά της.

0: με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: αρέσει για πάντα. Δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ. Throwback Summer με αγαπημένα throwback τραγούδια όλο το καλοκαίρι εδώ στον 104,6 My Radio. Τόσα δειρινά, τόσα ξενύχτια έρχονται και αυτά οι διακοπούλες είναι κοντά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα. Πάει η πρώτη μας ώρα, ε! Είδατε, με ωραία τραγούδια και ωραία παρέα ο χρόνος περνάει γρήγορα. Έρχομαι, έχω διαγωνισμό, έχω διακοπούλες, έχω δώρα. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται και πολύ ωραία τραγούδια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1000.

5 ακριβώς. Καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα. Και παρέα μέχρι τις 6 που έχω πολλές επιτυχίες. Και μετά 6 με 8 τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Και πάλι μαζί θα είμαστε. Το καλοκαιράκι το αγαπάμε. Τα κουνούπια, ούτε να τα πω, είδατε. Καθόλου. Ειδικά όταν έρχονται στο δωμάτιο το βράδυ και έχεις αφήσει λίγο ανοιχτά. Τώρα που λες ακόμα να βάλω air conditioner, να μην βάλω και κάνεις ένα στον ύπνο σου, αφήστε τα. Λοιπόν, οπότε για να μην τα έχουμε, φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Outan Defense Extreme Protection παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, στα κοντινά ταξίδια. Αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία ή τον ιό του κίτρινου πυρετού. Με έχει τσιμπήσει κουνουπάκι έτσι λίγο πιο μολυσμένο. Είναι μέρες ταλαιπωρία. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Outan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Οπότε να το έχετε εκεί μαζί σας στις διακοπές και γενικότερα και στην πόλη, εγώ θα έλεγα, για καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, με την αξιοπιστία του Outan, τώρα πια και στο φαρμακείο. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, έτσι ξεκινά δυνατά η δεύτερη μας ώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

το συμπέρασμα. Throwback Summer με τις περισσότερες throwback επιτυχίες όλο το καλοκαίρι μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και σας λέω από την αρχή της ώρας για ένα φοβερό δώρο που πραγματικά θα σας ανοίξει τη

0: Μένει στη βιωσιμότητα, με οικολογική συνείδηση, αλλά τώρα μιλάμε για δωμάτια τα οποία είναι υπέροχα, υψηλή ποιότητα, φοβερή εμπειρία. Γράφετε λοιπόν τώρα Ροβιές, για να το κάνω πιο εύκολο, Ροβιές, κενό, όνομα τεπώνυμο, Βαϊμπεράκι 698-104-1046. Μου στέλνετε λοιπόν τα μηνύματα στο Viber. Την Παρασκευή εδώ στην παρέα μας κάνουμε την κλήρωση και επιστρέφω με Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ελικοκίνου Νίκο Βέρτη.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Τρίτη, 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούστ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δε στο κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
12: Δελτία συμμετοχή.

0: με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

Εδώ είμαστε, 6 παρατέταρτο στο 104,6 My Radio. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου. Έφτασε, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ετοιμαζόμαστε για καλοκαιράκι. Δεν ξέρω αν είναι έτσι καιρός για αλλαγές τώρα, αλλά πάντα έτσι, λίγο πριν το καλοκαίρι, κάποιες αλλαγές πάντα συμβαίνουν. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, είναι χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή μας. Εκτός, βέβαια, αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την πρωτέρυγια όλα γίνονται εύκολα πια και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διευθύνση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πιατά, που είναι, okay, παράξενος και γκρινιάρης θείος, αλλά μετά έρχεται η μεγάλη ανατροπή, αλλάζει πάροχο και όλα είναι εύκολα. Του αρέσει αυτή η αλλαγή, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε λοιπόν πελάτη της Πρωτέρυγια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρυγια.gr ή σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρυγια ή πιο απλά ακόμα στο 18311. Ολοκένουργιος Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Throwback Ελικοχήν μου και Throwback Νίκος Βέρτης, Throwback Summer με τα αγαπημένα μας Throwback μόνο εδώ στο 104,6 My Radio. Σε πάρα πολύ λίγο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Η πρώτη ώρα είναι μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με πλούσιο θέαμα, ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις συνεχίζεται το Μουντιάλ. Στον πέμπτο όμιλο η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης με το επιβλητικό 7-1 επί του Κουρασάου στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται με Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7 και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ νικώντας τον Παναθηναϊκό. Στο ΣΕΦ. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε για τέταρτη φορά το Champions League, φτάνοντας στους 8 ευρωπαϊκούς τίτλους στην ιστορία της. Ως επιβράβευση για τη μεγάλη επιτυχία, η ομάδα θα λάβει πριν ύψους 100.000 ευρώ από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Χιλιάδες οπαδοί επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρης. Οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
6: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
5: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έλα, Κατερίνα Σαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τσούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Πάμε, μωράκια! Είναι Δευτέρα, το καταλαβαίνουμε αυτό, ή να βάλω τις φωνές!
0: Άντε, καλά, το Δευτέρα είναι χάλια. Αλλά το ότι είναι 15 Ιουνίου, λες κάπως. Λες 15 Ιουνίου είναι η μέρα που τελειώνουν τα σχολεία. Τελειώσανε, δεν τελειώσανε.
2: Νομίζω τώρα, σήμερα για τις τελευταίες εξετάσεις.
0: Είδα κάτι που γέλα σήμερα σε κάτι μικρά. Οπότε ήταν η τελευταία μέρα, το 15 Ιουνίου.
2: Καλά, γι' αυτό
0: τέλος.
2: Είχε νερά στην πλατεία Βαρνάβα.
0: Παίζει να κάνανε μπουγέλο.
2: Παλαμιαστήκανε.
0: Είδα κάτι stories με μικρούλια που κάνανε όλα μπουγέλο. Και τώρα είναι οι αποφοιτήσεις. Τώρα που και εσύ και εγώ έχουμε στο περιβάλλον μας πολύ γονιό. Όλοι ήταν με γονικές άδειες, η γιορτή του σχολείου. Να πάω στα παιδάκια μου, να πάω από εδώ από εκεί.
2: Μου. Μπράβο, όχι μπράβο που τα αντέχετε. Ο δει στου γονεί που έχουν φάει όλη τη λέζα. Γιατί τρώνε λέζα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λέζα.
0: Δεν είναι μπράβο, εύκολο.
2: Μπράβο. Βλέπω, έχει πολλά τέτοια. Πολύ γάμοι. Γάμοι παντού.
0: Πολύ γάμο. Τι φέτος, παιδιά, το 26 δεν είναι δίσεκτο. Όχι, δεν είναι. Δίσεκτο.
2: Το 27 είναι. Νομίζω είναι δίσεκτο.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι τα.
2: Καλά, μα είδα και στα μονόσεκτα, μα είδα και στα δίσεκτα.
0: Ναι. Απλά είναι που λένε ότι δεν. Δίσεκτο έτος.
2: Ναι, ίσα ίσα λέει παλιά.
0: Α, το 28 είναι δίσεκτο.
2: Το 28. Α, γι' αυτό έχουν πλακώσει όλοι και παντρεύονται τώρα, ρε.
0: Ναι, γιατί στο δίσεκτο. Καλά, παντρεύεις και στο δίσεκτο, μια χαρά. Αλλά έτσι λέει η παράδοση, αν μπορείς να το αποφύγεις, ξέρω εγώ.
2: Πάντως, ρε παιδάκι μου, επειδή το κάναμε και θέμα σήμερα στο Ποτσόρνο.
0: Ναι.
2: Γιατί βγήκαν AI φωτογραφίες, εγώ νύφη κτλ. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι πιο αστείο.
0: Την έβγαλε άλλος άνθρωπος τη φωτογραφία αυτή, δεν το έχω δει εγώ.
2: Θα στη στείλω να δεις.
0: Ή εσύ τις έβγαλες για πλάκα.
2: Όχι, όχι. Είναι AI μία φωτογραφία μου νύφη.
0: Ναι.
2: Και AI δική μου φωτογραφία και φωτογραφία του Πάνου που είμαστε, ναι, και καλά αγκαλιά. Ότι έχουμε σηκώσει εμείς φωτογραφία με τον Πάνο αγκαλιά. Που με ξέρεις τόσα χρόνια. Πες μου. Τι περίπτωση έπαιζε.
0: Είναι πολύ κρίμα αυτές οι φωτογραφίες πάντως. Α, το βλέπω.
2: Το βλέπεις.
0: Είναι πολύ κρίμα.
2: Είναι όλο υπέροχο. Γιατί είναι και οι δύο ψεύτικες.
0: Γιατί βλέπεις. Συγγνώμη, αλλά δεν σε έχουν κάνει καλή νύφη.
2: Με βλέπεις. Το είπα και στον Μποντζόρνο. Του λέω στον Μποντζόρνο, τουλάχιστον να με κάνει νύφη με την τωρινή, λέω, βερσιόν.
0: Ναι, τώρα εδώ είσαι τέτοιο.
2: Δεν είμαι εγώ.
0: Καλά, θα πήγαινε εσύ νύφη άβαφη, έτσι. Natural.
2: Ναι, natural.
0: Δεν θα έχει κάνει μάτι αεροδρόμιο.
2: Εγώ βάφω το σμόκι, το βάφω για να πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ότι θα πήγαινε νύφη. Χωρίς, ξέρω εγώ, κραγιόν εσύ.
2: Επίσης, ποιες από οι πιθανότητες να έχω σηκώσει εγώ στο Instagram, όσο με ξέρεις, φωτογραφία αγκαλιά με τον σύντροφό μου.
0: Πάλι σου φωτογραφία του. Του περάσανε λίγο ένα μαύρισμα. Τον περάσανε για πογιά.
2: Τον έχουν περάσει τον Παναγιώτη πογιά. Εμένα.
0: Εσένα δεν σε συμπαθεί αυτός που έχει κάνει το AI και συμπαθεί τον Πάνο.
2: Ναι. Κατά του αρέσει. που να σου πω κάτι, εγώ το στηρίζω αυτό. Του αρέσει.
0: Όχι, ναι, αλλά ναι, όχι και
2: εμένα,
0: να...
2: άκου τώρα από πού άρχισε να με πιάνει ταραχή.
0: Ναι.
2: Εκτός ότι άρχισαν να μου έρχονται δεκάδες ευχές στο Instagram.
0: Που εμένα, γιατί δεν μου τα πέταξε αυτά πουθενά.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Δεκάδες ευχές στο Instagram. Μου στέλνει και η Φέδρα.
0: Ναι.
2: Είμαστε Θεοδωρακοπούλου με τα νηφικά.
0: Α, καλή και αυτό την είδα, την άκουσα εδώ να μιλάει με κάποιον. Μήπως πήρε και εδώ πέρα να μάθει να παντρεύεσαι, να σε αναλάβει.
2: Ναι. Και μου λέει, κοριτσάκι μου, έμαθα τα καλά τα νέα, θα σου φτιάξω εγώ τον νηφικό που στη Φέδρα θα πήγαινα, αλλά. Δεν παντρεύομαι.
0: Ξενέρωσε και αυτή τώρα, ε. Πάντως βρήκε την τζάμπα γάμο πριν το γάμο.
2: Και άλλο κέντρο μου έστειλε. Και πράγματα. Δηλαδή, αν πω ότι τελικά. Ναι, είναι αλήθεια, παιδιά, τα AI αυτά.
0: Ναι, ή είμαι από την πλάκα κάποια φορά λες δεν πάω να το κάνουμε.
2: Είμαι τελειωμένη.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, ωραία ευκαιρία όμως τώρα, αφού τώρα βγήκε το θέμα και ήρθαν τα τζάμπα, δεν το κάνεις μόνο και μόνο για το ότι...
2: Αυτό μου έστειλε και η Τζόρτζια Συρίχα. Μου λέει τουλάχιστον δεν κάνεις ένα fake bachelorette, κάτι μου λέει για να περάσουμε καλά.
0: Πες του κέντρου, να σου πω κάτι, πες του κέντρου, ωραία το βάζεις τζάμπα, θα σου κάνω εγώ τα social, θα παρτάρουμε.
2: Μπράβο.
0: Θα βάλεις και τον ηθικό της κυρία.
2: Μάνα που θα φυτρώσει εκεί πέρα.
0: Τι θα χαρεί. Από το τίποτα. Όχι καλέ, δεν θα κάνεις fake. Θα κάνεις το γλέντι. Ναι. Του γάμου, ναι. Χωρίς το γάμο.
2: Μπράβο.
0: Αγαπιέμαι με τον άνθρωπό μου, ναι, αλλά δεν και κάνω... κάνουμε γλέντι γάμου. Να σας πω κάτι, γιατί να κάνεις γάμο για το γλέντι του γάμου.
2: Άρα, ναι, σας προσκαλούμε στο γλέντι του γάμου μας χωρίς γάμο.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Με αφορμή π.χ. την συγκατοίκηση, ξέρω εγώ κάποια στιγμή. Με αφορμή ένα κοινό σπίτι. Ένα κοινό. Παιδί μου, δεν λέω για τώρα. Ναι. Ένα
2: κοινό μάχιο. Ναι. Μπράβο.
0: Ένα ζευγάρι δηλαδή να πει, παιδιά, δεν παντρευόμαστε, αλλά από αύριο θα μένουμε μαζί και κάνουμε ένα πάρτι για. Αλλά βάλει και τον ηφικό με τζάμπα, δεν πειράζει.
2: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Το λοιπόν, πουλάς μετά.
2: Ότι έπαιξα τόσο πολύ. Δηλαδή, να παίξει ο γάμος, ας πούμε, της Δανάης Μπάρκα, να το καταλάβω της κοπέλας. Εγώ ότι έπαιξα για το γάμο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο.
0: Πάντως, πέρα την πλάκα, έχει λίγο ξεφύγει αυτό με το AI. Γιατί εμείς το λέγαμε και, ξέρω εγώ, η Κατερίνα Καινούριου. Δεν το λέω τώρα επειδή είμαι και
2: με το μωρό.
0: Που βγάζουν φωτογραφίες που κρατάει ένα μωρό που το δείχνει να το κρατάει στο τραπέζι και να είμαστε εμείς δίπλα.
2: Μπράβο. Το προηγούμενο AI. Που με βγάλανε με το,
0: παιδάκι από το μωράκι.
2: Ναι, το μωράκι.
0: Εκείνο ήταν πολύ καλό AI. Εμένα μου το στείλανε και μου πάνε καλέ που το πέτυχε αυτό που το πέτυχε. Και εγώ δεν κατάλαβα και τους λέω ρε παιδιά μου πως το πέτυχε πουθενά έξω και φωτογραφίες.
2: Ναι, όχι, όχι. Ήταν αυτό. Εγώ έχω κάνει την υιοθεσία πριν και μετά το γάμο. Εδώ γίνεται χαμός. Θέλω να πω απλά ότι
0: πάντως, μία, μπράβο, δύο. Ο χάκερας αυτός ναι. Ξέχει για που είσαι εναλλακτική και τέτοια.
2: Έχει. Όχι,
0: δηλαδή ναι. Δεν σου βάλε αυτό.
2: Όχι, ήξερε. Θέλω ναι. Απλά να πω ότι μια, δυο, τρεις και ο Χατζηπετρής. Την επόμενη φορά είπα και εγώ μήπως κινηθώ νομικά από την άποψη ότι τώρα το παίρνουμε και λίγο χαβαλίκο. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει σε κάτι πιο σοβαρό. Και να γλεντάμε. Κοιτάς τη φωτογραφία, δεν σ' αρέσει τον υφωκό, ε.
0: Όχι, κοιτάξτε. Διαβάζω όλο το άρθρο. Αλλά εννοώ, με ποιο σκεπτικό το κάνανε αυτό ναι. Της ενήφη, για το κλικ. Δηλαδή, συνδεότανε με κάτι που
2: με
0: θα σου παίρνε λεφτά. Ή απλά κάποιος είπε, κάτσε να τη σπάσω τα νεύρα. Μήπως ναι. Έχεις κάποιον που είναι hater.
2: Κάποιος ή hater ή πρώην που έχει εκνευριστεί μαζί μου, δεν ξέρω τι.
0: Αυτό κατέληγε σε έναν σύνδεσμο με κάτι. Ο... Το άλλο, το παλιό, να το καταλάβω
2: όχι,
0: ότι είσαι
2: όχι,
0: με τη
2: ούτε
0: φόρμα.
2: Ούτε η υιοθεσία. Αυτές με τις φόρμες, τι είπα, να μην το κατεβάσω.
0: Εκεί ήταν
2: με το
0: φάρμακα, τι ήταν, ανασκευάσματα.
2: Αυτόν το βρήκαμε. Είχα δικαστήριο σήμερα, αλλά πήρε αναβολή. Εγώ γενικά.
0: Δεν το ξέρει όμω τι είναι.
2: Όχι. Αλλά σήμερα πήραμε την αναβολή για να προετοιμαστούμε. Γιατί θέλω απλά να σας πω, επειδή και εγώ με τα αδυνατιστικά που λέγανε τότε ότι έπαιρνα και τα λοιπά, είχα απογοητευτεί και λέω ρε παιδί μου, δεν μπορείς ποτέ να βρεις άκρη με αυτά τα πράγματα. Τελικά κάποια στιγμή η άκρη βρίσκεται. Και το λέω σωστό, για όλους εσάς που μπορεί να θέλετε, είτε για να βλάψετε, είτε για να κάνετε πλάκα. Γενικότερα πάντως, επειδή υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν τέτοια, μπορεί. Εγώ το παίρνω στο χαβαλέ με το γάμο. Αλλά μπορεί σε κάποιους να στοιχίζει αυτό το πράγμα. Μπορεί να ταράζεται κάποιος.
0: Η μάνα σου μπορεί και να στεναχωρήθηκε.
2: Η μάνα μου με το που το είδε λέει καλά, ψεύτικο.
0: Δεν στεναχωρήθηκε που
2: ενώ βλέπει,
0: ψεύτικο.
2: Ξέρω εγώ, γουρούνια που μιλάνε και λέει: κοίτα αυτά τα γουρούνια, πώς τα μάθανε και μιλάνε. Ενώ αυτό με το που το είδε μου λέει: καλέ, τι βλακίες γράφουν, αφού είναι ψεύτικο αυτό. Κατάλαβες. Το γουρούνι που μιλάει το έχει πιο πιθανό από το να παντρευτώ.
0: Άρα εντάξει, τουλάχιστον δεν στεναχωρεί τη μάνα σου.
2: Όχι, τι να στεναχωρηθεί.
0: Κάτι καλό.
2: Ίσα-ίσα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου.
0: Τι να πω. Να ζήσετε.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, παιδί. Δεν θα σε καγκαλείς. Κύριε αγαπημένα μου παιδιά, πάμε να δούμε μια ωραία διαφήμιση. Μια νέα διαφήμιση που πραγματικά τα σπάει. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot λοιπόν μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Πάντως εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Κώστα.
2: Ναι.
0: Να μην πω το επώνυμο, δεν ξέρω αν γνωρίζεστε.
2: Ναι.
0: Που λέει παντρεύεσαι 29 Φεβρουαρίου.
2: Ναι.
0: Που είναι δίσεκτο.
2: Μπράβο.
0: Που ξέρω τώρα. Με πέτει ο γάμου 25 και 21 Πέμπτου που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου. Μην το ξεχνάς ποτέ. Τι είναι, κάτι συνθηματικό. Έχεις κάνει κάποια συνωμοσία, θεωρία συνωμοσίας.
2: Τι γίνεται, εγώ γιατί είμαι στη μέση σε αυτό τώρα.
0: Δεν έχει μπει το AI παντού, δηλαδή.
2: Κωνσταντίνου είναι αυτά, ρε.
0: Λοιπόν, είναι μια ώρα τώρα που ξεκινάει που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Γλεντάμε το γάμο σου, στείλτε μηνύματα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: καλέ, τι χαρά έχω, τι χαρά έχω. Μπορεί να είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στην 104,6 My Radio. Μουσικό ελληνικό ραδιόφωνο προς το παρόν. Αλλά έχω χαρά.
1: Να, και μετά ελληνικά θα ακούς.
0: Ενώ... Ναι.
1: Τα νέα
0: στα δεν το ξέρεις, μπορεί να παίζει AT's.
1: Ενώ ρε παιδί μου την όλα για τον Έλληνα.
0: καλέ πλάκα κάνουμε. όλα για τον άνθρωπο επίσης είναι.
1: Ναι καλέ. Και εμείς τι είμαστε, Έλληνες είμαστε.
0: Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε. Ούτε Τούρκοι είμαστε, ούτε Χατζουμέλ. Λοιπόν, έχω χαρά γιατί επιστρέφει η Ντάφη. Έχω τρελαθεί.
1: Α, ναι, λοιπόν, εγώ έκανα και ένα εκτενές ρεπορτάζ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν το παίξατε στην Σούπερ Κατερίνα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γιατί παίξαμε εμάς το γάμο μου AI. Θα στα πω μετά.
1: Ναι, 2,5 λεπτά βίντεο τώρα όλη τη ζωή της Ντάφη, να ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αυτά τα αγαπώ. Δεν ήξερα ρε παιδιά όπως όλο τον πόνο ότι την πήγανε στην χώρα.
0: Απαγωγές.
1: Την κάναν, την
0: λοιπόν,
1: κάναν,
0: η Ντάφη. Είναι, τη θυμάστε παιδιά, you got me begging you for mercy.
1: Μεγάλο γκράμι με το πρώτο CD, τύπου είναι Amy Winehouse τότε.
0: Η τύπισσα, καταρχάς, όταν βγήκε και λόγω της φωνής της, με την ιδιαίτερη αυτή φωνή, νομίζανε παιδί μου ότι, τι να πω, μετεσαρκώθηκε κάποια τραγουδίστρια των 60's, γιατί είναι όλο το look.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είχα αρρώστια με την Ντάφη.
1: Το ωραίο άλμπουμ αυτό, το Stepping Stone, το...
0: Το η κομματάρα, το...
1: Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Το Avenue αυτό, το τέτοιο που λατρεύω.
1: Το Warwick Avenue.
0: Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από
1: Ντάφη. Rain or Your Parade, όλα αυτά μου αρέσανε.
0: Μπράβο,
1: πολύ, αλλά,
0: μπράβο. Λοιπόν, η Ντάφη, η ξανθιά αυτή, η Μπριζίτε Μπαρντό κατάσταση, ναι, με το λακάκι, θεάρα, κούκλα κλπ. Την εξήγησε μου κάτι.
1: Λοιπόν,
0: την απήγαγαν.
1: Έχω κάνει έρευνα.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: σε ρώτησα.
1: Λοιπόν, εκεί που τα λέει στα καλύτερά της και στα πιο hot της.
0: Νούμερο ένα.
1: Εξαφανίστηκε ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μάθαμε ποτέ τι γίνεται. Και αυτό είναι το περίεργο.
0: Ναι.
1: Λέει στα γενέθλιά της κάποιος που δεν έχει αποκαλύψει ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ ξέρει,
0: ναι,
1: ποιος είναι. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και από το περιβάλλον της. Γιατί ήταν στα γενέθλιά της.
0: Αυτό
1: την
0: λέγεται.
1: Άρκωσε με κάτι στο ποτό της. Την πήρε μαζί του. Την απήγαγε,
0: ναι,
1: τη βίασε και μετά την πήρε μαζί του, μάλλον υπό την απειλή του τρόμου, του φόβου, δεν ξέρω τώρα όλο αυτό,
0: ναι,
1: σε ξένη χώρα στην οποία την είχε δηλαδή απαγάγει. Τώρα πώς ταξίδεψαν, πώς κάνανε, άρα γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως κάποιος κακοποιητικός άνθρωπος από το περιβάλλον της.
0: Αυτό παίζει, απ' την άλλη είναι λίγο περίεργο πως και αυτή, επειδή ήταν νούμερο ένα εκείνη την εποχή.
1: Δεν είχε κάποιον να την...
0: Δηλαδή, σε ναρκώνουν, σε... Αυτό το θεωρώ πολύ πιθανό.
1: Σε παίρνουν μακριά.
0: Σε παίρνουν μακριά. Δεν υπάρχει κάτι... Δηλαδή, αν το θες και εντελώς, πώς να πω ρε παιδί μου, σκληρά και επιχειρηματικά, δεν είπε η δισκογραφική.
1: Πρέπει να γίνεται εδώ η κοπέλα.
0: Εδώ, η κοπέλα. Ναι. Όταν έφυγε, ας πούμε, ήταν κλεισμένα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα live. Ήταν σε, ναι, φάση να γίνει Αντέλ, παιδιά, η Ντάφη.
1: Πήγε, λέει, στο εξωτερικό μα αυτόν, ξέρω εγώ, αυτόν φαντάζομαι.
0: Αυτό λένε όλοι, ότι κάτι εκεί παίζει περίεργο.
1: Πήγε στο εξωτερικό με αυτόν και γύρισε πίσω, λέει, στην Βρετανία με αυτόν. Ταξίδεψε μαζί. Μετά, λέει, αυτή έμεινε στο σπίτι της. Ήταν αντιμέτωπη, λέει, με πολλές σκέψεις αυτοκτονίας.
0: Ναι.
1: Με βαθιά κατάθλιψη και βαριά, όπως το λένε, κατάθλιψη. Με τι άλλο. Και μετακόμιζε συνέχεια,
0: ναι,
1: γιατί φοβόταν αυτόν ότι θα της ξαναέρθει. Άλλαξε, λέει, 5 σπίτια μέσα σε ένα χρόνο.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δεν πας σε μια αστυνομία. Είναι όλη η υπόθεση, πώς να σου πω.
1: Δεν πήγε, λέει, στην αστυνομία.
0: Κάπου μπάζει.
1: Ναι, και δεν έχει μιλήσει και ποτέ για το ποιος είναι αυτός.
0: Πάντως, ελπίζω, φαντάζομαι ότι η φωνή της, αν έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, μιλάμε για μία από τις 5 καλύτερες φωνές, δηλαδή, ναι, είναι επίπεδο Amy Winehouse.
1: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Λένε ότι αυτή τώρα γύρισε πίσω, είναι πάλι χαμένη. Από όλους. Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά δημόσια. Προχθές εμφανίστηκε σε μια καφετέρια και πλέον.
0: Σε μια καφετέρια, τη βλέπω
1: την
0: εδώ
1: έκανε,
0: πέρα.
1: Που φαίνεται λίγο ότι μεγάλωσε.
0: Ναι, ενώ μεγάλωσε, βέβαια.
1: Φαίνεται,
0: βέβαια,
1: μια ταλαιπωρία όμως το πρόσωπό της.
0: Αυτό
1: κατάλαβες,
0: είναι. Φαίνεται η ταλαιπωρία της ζωής.
1: Δεν έχει την νιώτη.
0: Θα κάνει live.
1: Και τώρα αυτή, λέει, θα επιστρέψει μετά από όλα αυτά που πέρασε. Θα επιστρέψει με νέα δουλειά, με νέα τα πάντα όλα. Αλλά θα κάνει μια συναυλία, λέει, που δεν μπορώ, κατάλαβα, θα είναι πολύ πριβέ, με κλήρωση. Δηλαδή θα πούνε όσοι θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο, θα γίνει μια κλήρωση και θα πούνε κάποιοι.
0: Να κληρωθούμε, να πάμε.
1: Λίγοι άνθρωποι, μάλλον για να μπει σιγά σιγά στο κλίμα. Δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Απλά, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο που. Όχι βρωμάει, θα τα πει όλα, λέει, σε ένα ντοκιμαντέρ για αυτή στο Disney Plus.
0: Εντάξει, πάει να βγάλει λεφτά τώρα.
1: Δικαιώματα τώρα εκεί, αλλά έχει χάσει τόσα λεφτά όλα τα χρόνια.
0: Πάει να βγάλει λεφτά, οπότε σου λέει κάτσε να ρεφάρω. Πάντως εγώ αν είπα, θα μπω στην κλήρωση. Και ο Θεός βοηθός.
1: Ναι.
0: Θα μπω. Θα μπούμε εμείς.
1: Μία συναυλία, λέει, για λίγους στο Λονδίνο. Κρίμα όλο αυτό. Δείχνει μια καριέρα που χάθηκε.
0: Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και από τις δύο πλευρές.
1: Τώρα λέει μίλησε στην αστυνομία για όλα αυτά. Με την απειλή ότι μπορεί να την ξαναπετύχει. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς και δεν ξεκινάει μια δίκη σε αυτό. Πώς και δεν.
0: Πολύ
1: δεν,
0: περίεργη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ίσως και η ίδια είναι λίγο βεβαρημένη δηλαδή ψυχολογικά. Ό,τι και να είναι η Ντάφη και επιστρέφει.
2: Ναι. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: να μην έχω κάνει και εγώ το εφέ μου.
1: Ναι. Πάντως ωραίο σε αυτό το γάμο, ούτε τραγουδιστή να κλείσει ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν η Νύφη έτοιμη για όλα. Είχε πάρει το μικρόφωνο.
2: Α, τραγούδα για αυτή. Δεν είχε άλλο τραγουδιστή.
0: Είχε λέει και ένα συγκρότημα μου πάρει. Που, γιατί λέω, Χάρη μου, το, λέω το τραγουδιστικό κομμάτι το είχε αναλάβει από τη χαρά τη η Νύφη. Όχι, μου λέει, είχε και ένα συγκρότημα. Αλλά δεν το δείξε.
2: Τη αρέσει, εννοώ να κάνει σοου. Εντάξει, δεν
0: μπράβο,
2: είναι
0: μπράβο, μπράβο.
2: Κακό αυτό. Εγώ π.χ. αν παντρευόμουν, λέμε τώρα, δεν θα καθόμουν να τραγουδάω. Θα ήθελα να μου τραγουδάνε.
0: Κατάλαβες. Κλεισμένη.
2: Γογό τσαμπά, ναι, δεν θα πας να διακόψεις τη γογό τσαμπά. Θα ανέβεις να πεις ένα τραγούδι απλά.
0: Με πιο θράσος.
2: Ναι, αλλά δεν είναι τώρα.
0: Όχι, να το πάρω αρβάλα. Όχι. Εγώ θα έβαζα γογό τσαμπά και θα. Δηλαδή θα έβρανα τα μουσικά έτσι που μας αρέσουν. Θα έφερνα λίγο πανηγύρι.
2: Ναι.
0: Δεν θα έφερνες και κάτι έτσι και λίγο ηλεκτρονικό.
2: Θα έφερα DJ ηλεκτρονικό. Εμένα δεν μου αρέσουν παιδιά πολύ τα live στο γάμο, να σας πω την αμαρτία μου.
0: Η αλήθεια είναι λίγο ότι είναι λίγο cringe, ναι, τα live σε γάμο. Δηλαδή, μόνο αν φέρεις τέτοια κατάσταση, κάποιον πολύ εκπαιδευμένο σε πανηγύρι, κατάλαβες που μπορεί να το τσουλήσει.
2: Ναι, να έχει λίγο όμως κέφι.
0: Μπράβο. Εγώ τον τραγουδιστή θεωρώ. Εννοώ τον τραγουδιστή, ξέρεις, τον πιο πολύ το γράφει.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις οι πανηγυριώτες είναι και πιο δυνατοί τραγουδιστές.
2: Είναι και πολλά λεφτά όμως να κλείσεις τραγουδιστή στο γάμο.
0: Πάρα
2: φεύγει πολύ το budget. Δηλαδή.
0: Φεύγει το budget.
2: Φεύγει πολύ.
0: Ενώ με τον DJ. Επίσης είναι ωραίο να κάνεις και. Πώς κάνουν στα φεστιβάλ που είναι δωμάτια. Δηλαδή. Ένα χώρο ηλεκτρονική μουσική.
2: Α, μπράβο, ναι, να μην του βλέπει κιόλα.
0: Όχι, γιατί οι γονεί και αυτά να πάνε εκεί στα κλαρίνα να γουστάρουν.
2: Εμένα, αν ήμουν εκατομμυριούχο, θα μου άρεσε να είσαι το φεστιβάλ από την άλλη έννοια, να είναι line-up. Δηλαδή.
0: Μπράβο.
2: 12 με 12.30 η Λιόλιου. 12.30 με μία η Ελένη Φουρέιρα. Μία με.
0: Εσύ θε πολύ εκατομμυριούχο να ήσουν, όχι απλώ. Γιατί
2: να,
0: αυτό
2: είναι. Παιδί μου, ένα. Όχι, τον είχα πάει στο γάμο τη Κόνη Μεταξά. Όχι ότι πλήρωσε του καλλιτέχνε.
0: Όχι, γιατί ήταν φίλε.
2: Ήταν όλοι εκεί γνωστοί. Ανέβηκε, τραγούδησε η Ελένη Φουρέιρα μισή ώρα. Ανέβηκε ο Πανταζής, τραγούδησε μία ώρα. Πατέρας ήτανε.
0: Τώρα και η Φουρέιρα κακομήρα πήγε εκεί να προσφαΐσει ένα γαμοπύλαφο και.
2: Ναι, τραγούδησε κανονικά.
0: Άρα θέλει σωστούς φίλους. Εμάς τώρα τα σαπάκια που έχουμε, τι να τραγουδήσουμε.
2: Ήταν ο Βαλεντίνο καλεσμένος εδώ που έχουμε και στο My Radio DJ. Έπαιξε μια ώρα μουσική μετά. Δηλαδή, τους πει. Άρα τι θα έλεγα εγώ, θα έλεγα αν ήμουν εικόνη. Τι δώρο να σου κάνουμε χάρη στο γάμο, τίποτα. Τραγούδα απλά 20 λεπτά θα έλεγα.
0: Μπράβο!
2: Κατάλαβες.
0: Και εγώ έχω πει γιατί ωραίο είναι δώρο να κάνεις τον τραγουδιστή.
2: Την υπηρεσία.
0: Μπράβο! Μπράβο, την υπηρεσία. Δηλαδή, τι μου κλείνεις από το να σε πάω, ξέρω εγώ, ένα μακρινό ταξίδι. Ωραία, πολύ ωραία. Σου κλείνω τη γογό.
2: Το ίδιο είναι, γιατί να σου πω και κάτι. Αν έχεις εσύ φίλη με τη γογό της, λες, μην μου πάρεις δώρο.
0: Μπράβο.
2: Τραγούδα μισή ώρα.
0: Ναι, ή γογό μου, κάνε μου μια έκπτωση.
2: Μπράβο.
0: Γιατί τώρα πάμε και για πρωτόνοματα.
2: Πάντως, να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αφού σήμερα έτσι λέμε για γάμους.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι, ειδικά μετά τον τελευταίο γάμο που πήγα πριν από 2 εβδομάδες, πιστεύω ότι. Συχαίνομαι. Άσχημη λέξη τώρα, αλλά συχαίνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: DJ γάμων, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν μείνει 25 χρόνια πριν.
0: Είναι,
2: έχουν 20. Ένα έτοιμο CD.
0: Ακριβώς.
2: Παίζουν.
0: Ωραία που είναι η
2: νύφη. Το πιο καινούριο να είναι του 2005.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι όλα τύπου 80s, τύπου Σάκης Ρουβάς, όλα γύρω σου γυρίζουν.
0: Γι' αυτό εμείς θα φέρουμε DJ ηλεκτρονικό.
2: Ρε παιδιά, ναι, πήγα σε ένα γάμο τώρα. Κρίμα δηλαδή. Εγώ ήθελα να πιάσω το ζευγάρι και να τους πω, ρε παιδιά, τον πληρώσατε όντως. Δεν είχε παίξει ένα καινούριο τραγούδι. Έπαιζε, το πιο καινούριο παίζει να ήταν το Όλα καλά θα μας πάνε του Σάκη Ρουβά.
0: Χριστός και Απόστολος.
2: Δηλαδή, η γάμη πήρε από 15 χρόνια που πήγαινα στην Τρίπολη.
0: Είχε το ίδιο playlist. Γι' αυτό να το προσέχετε, παιδιά, και η μουσική παίζει πολύ ρόλο στα. Γιατί όλο το κέφι εκεί θα γίνει. Σωστή. Λοιπόν, άκου τώρα, μια και λέμε για μουσική. Τετάρτη 17 Ιουνίου, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ήμβριος είναι live στο Regency Casino Montparnasse και χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Πηγαίνετε λοιπόν με την παρέα σας να ζήσετε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set menu στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-2421-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μας μπω στο ChatGPT τον αγαπημένο μου φίλο. Πώς βγαίνει η κόλλα από παντελόνι.
1: Α, κόλλα, τι υγρή κόλλα σου έπεσε. Τι έκανες με την υγρή κόλλα?
0: Πήγα να κολλήσω ένα νύχι.
1: Με την κόλλα.
0: Ναι, και το νύχι δεν κόλλησε και γέμισα και όλο το παντελόνι και τον καναπέ και...
1: Συγγνώμη, κάνει το νύχι στην... η κόλλα στο νύχι?
0: Είναι η κόλλα νυχιού, όχι η ειδική κόλλα. Ναι, όχι λόγκο.
1: Μου θύμισε μια κυρία που ήταν στα...
0: Συγγνώμη, non-sponsor.
1: Μου θύμισε μια κυρία, δεν ξέρω πώς μου τώρα αυτή όσο συνειδημός, που είχε πάει στην Ανίτα Πάνια.
0: Ναι,
1: της λέει
0: με τον
1: Μπλάνκο.
0: Που τα έφαμε Μπλάνκο η Έρμη.
1: Και της λέει τα έχω περάσει με Μπλάνκο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Αχ,
0: γιατί
1: κρίμα,
0: ναι. Δεν έκανα αυτή που κάνω
1: σιδηρόκο. Και χαμογελούσε, κύριε κυρία. Και ήταν χαρούμενη για το τι.
0: Το θυμάμαι, ρε παιδά. Ορίστε, να το. Α, να σας το πω κιόλας. Αν η κόλλα νυχιών έχει πέσει σε ύφασμα, ο τρόπος αφαίρεσης εξαρτάται από το είδους του υφάσματος. Και αν η κόλλα έχει στεγνώσει, έχει γίνει μπετόν, όχι έχει στεγνώσει. Άφησε την κόλλα να στεγνώσει πλήρως, αν είναι ακόμα υγρή. Το τρίψιμο, όσο είναι νοπή, συνήθως τη χειροτερεύει. Ξύσε απαλά την επιφάνεια με ένα κουτάλι ή αν βλύ μαχαίρι. Μα μαχαίρι θα ξύνει την κόλλα.
1: Τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι έχει κάνει από πάνω το παντελόνι. Άστο έτσι για.
0: Καρδιά.
1: Άστο έτσι για.
0: Και σχήμα καρδιά. Για ευαίσθητα δοκίμα πρώτα χλιαρώνω σάπουνο.
1: Βαριέσαι. Καθαριστήριο γίνεται, πες του, άμα το πας στο καθαριστήριο.
0: Αν το πάω καθαριστήριο.
1: Γιατί.
0: Αν το πάω καθαριστήριο. Μήπως ξέρετε εσείς, ρε παιδιά.
1: Για στείλτε. Γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Στο καθαριστήριο σου καθαρίζουν και τις κόλλες και τέτοια.
0: Ναι, καλά.
1: Ότι και καλά που το πλένει. Να μου κάνετε και λίγο τη μικροδουλίτσα, ξέρω εγώ, από πάνω.
0: Αν το πάω καθαριστήριο. Ναι, το καθαριστήριο είναι συχνά η πιο ασφαλής λύση.
1: Α, ωραία. Μια χαρά πήγαινε το
0: εκτός αν.
1: Κοντά σπίτι σου.
0: Το ύφασμα είναι μετάξι, μάλλον ναι. Ο βυσκός και το καναπέ, πώς θα το πάω καθαριστήριο. Τον κουβαλήσω ολόκληρο. Τέλος πάντων.
1: Τώρα μου ήρθε η κυρία από τον Πλάρκο, δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου αυτό το πράγμα, τι έχω πάθει.
0: Η γλυκούλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω για αύριο που θα είμαστε live.
0: Βεβαίως.
1: Είστε, φαντάζομαι, ψάχνεις διαμαντάκια. Μορφώνεσαι κάθε μέρα τα Στεφανίκη.
0: Εδώ πάντως. Έχει κάνει το πιο Google search.
1: Ναι,
0: θα σου λείψει αυτό.
1: Βαθιά ενημέρωση είναι και αυτό. Να δω του χρόνου.
0: Με την πιο βαθιά.
1: Με την πιο.
0: Πώς θα σου
1: αυτά θα σου λείψουν. Ο Χρήστος άλλο πλανήτη ακούει ήδη το βίντεο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: ακούει το
2: βλέπω. Για να δω το χαμόγελο. Για Ελένα, κοντινό στο χαμόγελο, παρακαλώ, τις ρούλες. Πώς το βάφεις το δόντι?
3: Κανονικά, μανό.
2: Με μανό?
0: Με μανό.
2: Με μανό που βάφουμε τα νύχια.
1: Με μανό, ναι, με Μπλάνκο υπομονής.
2: Έχεις σαρτάρει τελείως, Ζούλα. Αυτή τη στιγμή τα δόντια είναι βαμμένα με μανό.
3: Βαμμένα με μανό.
2: Του χεριού.
4: Δηρία,
2: ένα λεπτό, παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή, έχεις βάψει αυτή τη στιγμή τα δόντια σου με μανό, αυτά που βάφουμε τα νύχια. Τι πατέντα είναι αυτή που έχεις βρει?
1: Και αν ήταν πάνια, χαίρεται. Πάντως, να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό βαθιά ενημέρωση τώρα, ναι. Μην το κάνετε στο σπίτι, βέβαια.
0: Όχι, όχι, παιδιά, θα δηλητηριαστείτε και η κυρία δεν είναι. Α, να.
1: Πάμε.
0: Έλα, life saver. Πάμε να γίνουμε life saver με το All Win Care.
1: Να σώσουμε ζωές. Αύριο, παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό το live. Και πραγματικά νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε όλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Τρίτη 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα είμαστε με το πρόγραμμα All Win Care και τον οργανισμό Bloody και τον οργανισμό Choose Life για ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά θα δώσουμε αίμα και θα κάνουμε την εγγραφή μας ως δότες μυελού των οστών ή και τα δύο μαζί. Όλη την ημέρα θα είμαστε εκεί live από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Θα είμαστε και εμείς εκεί τα απογευματάκι, εννοείται, περάστε και από εκεί. allwincare.blood.org να πούμε έτσι στα
0: θα το πολύ... κάνουμε γιορτή να πούμε έτσι.
1: Ναι, με τη μουσική μας, με τα ωραία μας. Θα δώσουμε και αίμα, θα δώσουμε και εμείς. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου στην μπαντονέτα. Για κάθε πράξη προσφοράς, εμείς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή πολύ απλά. All Win Care, η φροντίδα που γίνεται πράξη.
5: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα σήμερα, 15 του Ιούνιου, κατά μεσής του μήνα Ιουνίου. Καλοκαίρι, εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι. Έτσι και ένα περίεργο πράγμα.
1: Έζησα το πιο τρελό πράγμα του Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή με την βροχή. Παιδιά, είδες το story που σήκωσα. Έβρεχε στο Άλσος καταρακτοδός.
2: Ναι.
1: Έβρεχε, δηλαδή.
2: Ενώ εγώ δεν είδα πιο πάνω τόση έντονη βροχή, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Όχι, εδώ σου μιλάω για βρόχα, το βλέπεις και από τις ομπρέλες. Από κάτω να τας αυτόν τον Τωρίντο. Να τας αυτόν τον Τωρίντο που 6 και 7 Ιουλίου θα είναι στο Άλσος. Θα κάνει δύο live. Και παιδιά, από τα 1400 άτομα από κάτω, εγώ με το που ξεκίνησε η βροχή, λέω παιδιά, προφανώς το μαζί. Δεν σηκώθηκε κανείς να φύγει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
2: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Είναι καλό. Προφανώς περνάς καλά. Προφανώς λες αφού ήρθα θα το. Αλλά λέω ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε με τη βροχή θα είχα πει εντάξει.
2: Έριξε πολύ βροχή εκεί.
1: Πολύ!
2: Τώρα σου λες για Παρασκευή, ε.
1: Παρασκευή.
2: Τι ώρα την έριξε τη βροχή?
1: Η βροχή ήταν, θυμάμαι, ήταν στο πρώτο μέρος του έργου. Οπότε ήταν εκεί κατά τις 9 και 20 και μισή.
2: Κοίτα να δεις, πάντως είδες, μέσα στην Αθήνα ήταν μικρές βροχές αυτές. Γιατί εγώ έφυγα το σπίτι 9 παρά την Παρασκευή. Πέρασα άρα από εσάς 9. Και πήγα προς το Περιστέρι, δεν έβρεχε.
1: Ναι. Τίποτα. Εμάς βρόχα. Δηλαδή έβλεπα από τις προβολείς, ξέρεις, τον αντικατοπτρικό.
2: Νερό,
1: αδερφέ μου. Και λέω ρε παιδιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι και. Και σε πιάνει μετά και μία, πώς να πω ρε παιδί, μία ευθύνη. Λες τώρα μείναν οι άνθρωποι, θα γίνουν λούτσα, πάμε να το πάμε τα βάνια.
2: Πάει καλά το θεατράκι, μπράβο, σκίζει. Είναι ωραίο αυτή η φάση, είναι ωραία.
1: Σκίζει, ωραία παιδιά. Είναι ωραία έξοδος, εντάξει είναι και το Άλσος που έχει αυτό το ξέρεις. Που αράζεις με τα κρασάκια.
2: Έχει τραγουδάκια, μουσικούλα.
1: Χαλαρό θέαμα ελληνική ταινία το Άλσος. Παιδιά του αγοριού απέναντι, να έρθετε, θα περάσετε καλά. Έχει και τα τραγούδια του Πλέσα που. Δηλαδή, πες ότι και η Ζαρίφη δεν σου πει όπως τα περίμενες τα πράγματα. Μόνο και μόνο που ακούς τα τραγούδια του Πλέσα, φτιάχνεσαι.
2: Όχι, είναι ωραία. Πόση ώρα κρατάει?
1: Είναι 150 λεπτά με το διάλειμμα.
2: Α, πολύ.
1: Ναι, είναι αρκετό, αλλά δεν.
2: Εννοώ ότι ωραίο, όχι. Εννοώ και καλό το λέω να πάω να περάσω.
1: Έχει μπούγιο, έχει μπούγιο.
2: Τσουρούτικο.
1: Όχι, δεν είναι τσουρούτικο.
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, τσουρούτικο δεν το λες.
2: Έχουμε ένα διαγωνισμό αυτή την εβδομάδα εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Μόνο στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι για ένα τριήμερο στο Πευκή. Στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια.
1: Τα παιδικά μου χρόνια.
2: Είναι ωραίο το Πευκή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ωραία.
1: Είναι όπως το λέει, Πευκή.
2: Είμαστε εναλλακτικοί, γι' αυτό και δίνουμε έτσι σε προορισμούς.
1: Μ' αρέσει που δίνουμε σε προορισμούς τέτοιους.
2: Γιατί το έχουμε πει πολλά χρόνια εδώ. Ότι να τη στηρίσουμε την Εύβοια και τη Βόρεια Εύβοια.
1: Την αγαπάμε.
2: Και τώρα το κάνουμε πράξη, το δίνουμε εμείς εδώ μαζί με το site hellogreece.gr. Site για τον ελληνικό τουρισμό, τριήμερο στο Πευκή. Για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel που είναι υπέροχο στην Βόρεια Εύβοια στο Πευκή, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. 5 στρέμματα το Altamar Hotel προσφέρει άνεση, ηρεμία, χαλάρωση. Έχει pool bar, έχει πισινάρα, έχει τέλεια δωμάτια με σύγχρονες παροχές. Είναι ό,τι πρέπει και για οικογένεια αλλά και για ένα ρομαντικό έτσι ταξιδάκι ενός ζευγαριού. Και φυσικά το υπέροχο τοπίο και η ηρεμία που έχει η Βόρεια Εύβοια, Altamar Hotel στο Πευκή. Το διεκδικείτε λοιπόν και την Παρασκευή το δίνουμε εμείς εδώ στη Ζαρίφη, στο Πανηγύρι. Γράφετε λοιπόν Πευκή αν είναι, για να το κάνουμε εύκολο. Πευκή και ενώ ονοματεπώνυμο 698-104-104-6.
1: Σας υπογράψω ότι θα περάσετε τέλεια στο Πευκή και να σας πω κάτι. Άμα πάτε στο Πευκή, να πάρετε και την εντελειακή σας προστασία και γενικότερα να χρησιμοποιείτε. Αλλά... Okay, τα αντιλιακά, τα ξέρουμε τα λαξούρις. Οπωσδήποτε για το κουνούπι.
2: Mm-hmm.
1: Εγώ πρέπει να πάρω τώρα για το Άλσος. Έχει κουνουπάκια.
2: Α, να ψεκάζεσαι λίγο.
1: Βεβαίως,
2: να είσαι...
1: αλλά επειδή δεν θέλω ρε παιδί μου, ξέρετε, να μυρίζει. Ένα κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Ναι, αλλά από εμάς τρουφάει δεν μας παίρνει κανένα βάρος.
2: Μόνο αίμα.
1: Γιατί να όμως το δικό σου αίμα, όχι. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unipharma.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Να τώρα, εγώ επειδή δεν πολύ ασχολούμαστε με το τηλεοπτικό, τα χάσα αυτά τώρα, ρε παιδί μου. Μάλωσαν, λέει, στον αέρα ο...
1: Δεν το έχω δει. Ο Λιάκας και ο Αρναούτογλου. Εγώ τώρα αυτό το σύριαλ που παρακολουθώ είναι Brooklyn Beckham με μικρή αδερφή τώρα. Έχετε δει που πήρε ο Μπέκαμ το αστέρι.
0: Λοιπόν, ωραία, ενώ αυτό εντάξει. Μάλλον σου λέει, ωραία, εντάξει, τα παιδιά θα τα ξαναβρω.
1: Χριστό, τι σου παθαίνει με τον Μπέκαμ.
0: Είδα, λέει, ότι χτύπησε, λέει, η μικρή την πόρτα και έκλαψε, λέει. Και...
1: Το Μπεκαμαδέικο, όλο η οικογένεια μένει στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν κάτι δουλειές, γιατί είχε αγοράσει μια ομάδα, νομίζω, στο Μαϊάμι ο Μπέκαμ, κάτι τέτοιο. Ναι. Και πήρε αστέρι στη λεωφόρο της δόξας που είναι στο Χόλιγουτ, στο Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύτηκε όλη η οικογένεια. Και η Βικτόρια, τα παιδιά, οι κοπέλες των παιδιών, η Χάρπερ που είναι μικρούλα, 14 χρονών. Ποιος μένει όμως στο Λος Άντζελες? Ο Μπρούκλιν.
0: Ο Μπρούκλιν, ο αδερφούλης, ο οποίος τα έχει φτιάξει με την άλλη και δεν κάνει καθόλου.
1: Η Νίκολα Πέλτς. Νομίζω παντρεμένη είναι χρόνια με την Νίκολα Πέλτς.
0: Τώρα πια πρέπει να είναι τριετία σίγουρα.
1: Ναι, δεν εμφανίστηκε. Προφανώς δεν περιμέναμε να εμφανιστεί στην εκδήλωση για τον πατέρα του. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει τη Χάρπερ, τη μικρούλα που είναι και 14χρονη.
0: Ναι,
1: εντάξει, κοριτσάκι είναι.
0: Ναι,
1: να πηγαίνει με ένα αυτοκίνητο χωρίς τους γονείς της και τα υπόλοιπα αδέρφια στο σπίτι του Μπρούκλιν. Που ήταν σαν να λέμε στην ίδια πόλη.
0: Να του χτυπάει την πόρτα, ε.
1: Και δείχνει να μπαίνει, να φτάνει και μετά από λίγο να ξαναμπαίνει στα μπάξι χωρίς να τις έχει ανοίξει κανείς.
0: Και έκλαιγε, λέει, με κλάματα.
1: Ήταν, λέει, στεναχωρημένη. Τώρα δεν έχει δηλώσει κανείς κάτι από τη μεριά των Μπέκαμ, αλλά λέει το περιβάλλον του Μπρούκλιν είπε ότι... Και μόνο που υπήρχε κάμερα εκεί για να φωτογραφίσει τη μικρή να έρχεται να χτυπάει το κουδούνι, καταλαβαίνετε πολύ καλά, λέει, πόσο σκηνοθετημένη είναι από την οικογένεια Μπέκαμ. Καμία σχέση δεν θέλω να έχω μαζί τους. Κρίμα πάρει το κοριτσάκι.
0: Έλα, μωρέ, τώρα, σαν... παιδιά, τώρα.
1: Σαν να λίγο και ο Μπρούκλιν, τώρα λίγο να έχει παραμαγεύσει.
0: Καλά, βούζωσε κι αυτός, πολύ βούζα. Ναι. Δηλαδή, Μπρούκλιν μου, η αδερφή σου, δεν είναι η μάνα σου η Βικτόρια που σου βαράει την πόρτα.
1: Ναι, και στην
0: εγώ
1: μικρό...
0: χτυπώ την πόρτα σου. Δεν πα σε αυτά τα τραγουδία. Μπαμπά, μπαμπακά.
1: Και το μικρό τώρα. Εντάξει, τα λέει ο αδερφούλης μου, μου λείπει. Γιατί άμα ήταν από παιδάκια.
0: Και εσύ, Μωρή Χάρπερ, ο αδερφούλης τώρα πήγες 14 χρονών και εσύ μπουλάρα. Άστον εκεί πέρα. Αφού θέλει την Νικόλα Πέλτσα, άστον να μείνει εκεί πέρα.
1: Το θέμα είναι ότι μετά ο Μπρούκλιν, που γενικά έχει αρχίσει και μου γίνεται χώνευτος.
0: Ναι, τόσο πολύ.
1: Ανέβασε ένα story ότι έχει βγει για τζόκινγκ στη Νέα Υόρκη.
0: Α, γι' αυτό δεν άνοιξε. Πόσο τζόκιν έκανες και εσύ, ρε Forrest Gump.
1: Άρα πιστεύω ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σου λέει, α, έρχεται η οικογένεια εδώ για την τελετή, εξαφανιζόμαστε.
0: Ναι, καλέ, πάω να τρέξω όλη τη Νέα Υόρκη.
1: Μπράβο, μακριά.
0: Δεν θα πείσω από πάω από το Μπρούκλιν, που είμαι και εγώ ο Μπρούκλιν, μέχρι το Νιου Τζέρσι. Πόρε Παναγία, τι τραβάει και τον Μπεκαμέικο. Λοιπόν, η Χάρπερ είναι Gen Z, ε, Gen Z.
1: 14, θα είναι.
0: Gen Z,
1: πιο κάτω.
0: Μην και πιο κάτω. Άμα, πολλά λέγονται για την Gen Z, παιδιά.
1: Θα ρωτήσω εγώ το ChatGPT.
0: Ναι, για ρώτα είναι Gen Z, Brooklyn, Harper.
1: Αν είσαι 14, τι Gen είσαι.
0: Πάντως η Gen Z γενιά, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Είναι Gen Alpha. Κάτσε να ρωτάω.
0: Καλά, πες τα στον αδερφό σου.
1: Ναι, είναι πιο μικρά κιόλας, εντάξει, γιατί είναι ανήλικα.
0: Ωραία. Ας τα πει στον αδερφό της. Εγώ τα είπα, ας τα πει στον αδερφό της. Κι εγώ.

0: Πάντως για τα Gen Z και τα Gen A. Θες να στα πω έτσι μία τώρα που τα βρήκα στο ChatGPT. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Generation Z 97 με 2012. Τα οποία είναι μεγάλα παιδιά τώρα αυτά.
1: Αυτή είναι ποια είναι η generation αυτή?
0: Gen Z.
1: Gen Z. Ωραία.
0: Από το 97 μέχρι το 2012.
1: Πολύ ωραία.
0: Το 97 πια είσαι ενήλικος.
1: Ενήλικος.
0: Μεγάλος.
1: Ναι, καλέ.
0: Ε?
2: 30 κοντεύεις.
0: 30. Πω.
1: Μόνο εμείς μεγαλώνουμε.
0: 97 είσαι 30, ε. Πω. Ναι, άμα μου πεις ότι. Ναι, πω, πω. Αχ, και, από... και η Gen Α είναι από το 13 μέχρι το 24. Αν έχει αλλάξει και το. Τώρα δηλαδή είναι Gen Α, είναι παραπάνω. Τώρα τι είναι, θα το πω. Τώρα τι είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι έχουμε.
1: Τώρα τι είναι.
0: Καλά, εμείς τι είμαστε, ρε παιδιά. Α, τώρα είναι Beta. Gen Beta.
1: Τι Beta κασέτα, Beta. Beta τι.
0: Όσοι είναι από το 25 μέχρι το 39, θα αργήσει τουλάχιστον αυτό το επόμενο. Από το 25 μέχρι το 39 είναι Gen Beta.
1: Beta.
0: Άρα Gen Z. Άρα το Gen Z έχει παλιώσει κιόλας. Δηλαδή 97 με 2012 είναι. Αν είσαι γεννημένο το 12, πόσο χρόνο είσαι τώρα? Είσαι 14. Α, ή τέτοια.
1: Ωραία. Η Harper.
0: Η Harper που
1: άρα είναι,
0: είναι
1: Beta η. Πάρτε και Beta τι.
0: Είναι Αλφα. Το Beta είναι από αυτά από πέρσι, μέχρι το 39.
1: Α, καλά, από πέρσι, αυτά που γεννηθήκα πέρσι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μωρά.
0: Αυτά είναι και Beta.
1: Αυτά είναι Beta. Beta μωρά. Λοιπόν,
0: και... Beta δεν είναι όταν είναι κάτι που λέμε είναι πριν γίνει επίσημο, φτιάχνουν το Beta. Α.
1: Ναι, και επίσης ήταν και οι κασέτες Beta που δουλεύαμε παλιά στην τηλεόραση. Δηλαδή τότε λέγαμε φέρε την Beta.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ήταν οι κασέτες Beta, ήταν.
0: Δεν το κασέτε μεγάλη.
1: Ναι, οι Beta ήταν αρκετά μεγάλες. Ναι, ήταν κασέτα.
0: Τι λες.
1: Έχω ένα σε Beta που μου έχουν κάνει έκπληξη. ο Μάκης Πουνέτης τότε που μου είχε φέρει στριπτή στα γενέθλιά μου και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Από Beta σε ψηφιακό.
0: Α, το στριπτής.
1: Ναι.
0: Στο κάνει αυτό ο στριπτής.
1: Όχι, είχε φέρει άνθρωπο πυροσβέστη.
0: Α, νόμιζα μια ταινία με στριπτής.
1: Όχι, όχι, είχε φέρει ένα πυροσβέστη και μου λέει η κυρία Ζαρίφη, ναι, λέω. Εν τω μεταξύ τον είδα ότι γυάλιζε πολύ για πυροσβέστη, αλλά δεν λέω, δεν είναι από τη φωτιά. Και μετά ξεκίνησε με το φώτα και άλλα φώτα.
0: Και σου βδήθηκε.
1: Ναι.
0: Πού
1: και μου λέει ο Πουνέτης, τότε που
0: δουλεύω.
1: Στο Sky, ναι. Α. Και μου λέει ο Πουνέτης. Χούφτα στο παιδί μου, τον έχουμε πληρώσει τον άνθρωπο. Λέω σε παρακαλώ.
0: Τι ωραία σου φέρα. Αχ, άλλες εποχές σου φέρα. Και εδώ τότε δεν σου έχουμε φέρει τη μια του.
1: Εδώ τίποτα, ούτε παξιμάδι. Δεν πειράζει, θα μου τα ξεπληρώσετε όλα τώρα. Λοιπόν.
0: Τώρα ειδικά από Σεπτέμβρη εδώ, τι στρίπερ.
1: Τώρα θα κάνω εγώ το στριπτής.
0: Ούτε.
1: Θα αφήσω ρούχα, να με βρείτε. Λοιπόν, παιδιά, αν λιώνεις στην πόλη και με τη θερμοκρασία στα κόκκινα και θες να ζεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα και εσύ την Τρίτη 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Τρίτη 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
14: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
15: Μην κάνεις την πάπια.
14: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Να καταναλώνουμε φυσικά πολλά υγρά, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Orange και γνωρίστε τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς. Για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Έχει πάντως πολλά ονόματα. Γιορτάζει η Μόνα. Της ουσίας Μόνας.
0: Ωραίο,
1: Σεξι λίγο.
0: Και σεξι, ναι, σεξι Μόνα.
1: Ο Ορτίσιος, η Ορτανσία.
0: Κοίτα σήμερα τι αφήσαμε να πάει χαμένο.
1: Έλατε, ένα το αυτό. Θα τα δούμε μια μέρα όμως τι είναι αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Αυγουστίνος.
0: Κοίτα.
1: Ο Βίτωνας. Ωραίο το Βίτωνας.
0: Έχω γνωρίσει, το πιστεύεις.
1: Βίτωνα.
0: Ναι.
1: Έλα, αλήθεια.
0: Έχω γνωρίσει ένα παιδί που νομίζω ότι έπαιζε και μουσική, αν δεν κάνω λάθος, και το λέγανε Βίτωνα.
1: Άντε.
0: Και είχα εντυπωσιαστεί γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ σαν όνομα.
1: Ωραίο είναι το Βίτωνας, παιδιά. Ο Βίτωνας. Μ' αρέσει. Και ο Ιερώνυμος δεν μ' αρέσει. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ιερώνυμος
1: είναι παπάς.
0: Το Βίτωνας, ας πούμε, και Βίτωνας Ζαρίφης ή Βίτωνας Χρονόπουλος.
1: Είναι λίγο βέβαια Βίτωνας. Ήταν πολύ παλιό.
0: Ναι, ή έχει καράβια και έχει αυτό το πουλοβεράκι χειμώνα καλοκαίρι στον ώμο. Αυτά βάζω τα πόλο.
1: Ναι, και καρό που κάμισε από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κακό αυτό, αλλά.
0: Κακό, κακό.
1: Βέβαια, Βίτωνα, για την αλλαγή τον βλέπω και καρά hipster.
0: Ναι, και Σαμοθράκη. Και Σαμοθράκη τον βλέπω σε rave party.
1: Ή να έχει καφενείο.
0: Δηλαδή, μην ανησυχείτε, θα μπείτε, θα είναι στην πόρτα ο Βίτωνας.
1: Ναι,
0: το λες.
1: Πάντως πάρεσε το Βίτωνας. Δηλαδή αν είχα παιδί τώρα και
0: για κράτα το.
1: Βάζαμε ονόματα, θα το έβαζα το Βίτωνας να είναι.
0: Εγώ το κρατάω το Βίτωνας.
1: Δηλαδή πως είναι φλόρικο το πουθενά.
0: Ίσα.
1: Να βάλω στο σόι μου μέσα το όνομα Βίτωνας τώρα.
0: Ενώ αυτά που έχουμε ήδη στο σόι είναι φυσάνε. Τέλος πάντων, μη λέμε. Λοιπόν, άστο να πάει στα κομμάτια. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θέλω να σας πω ότι στο Regency Casino Montparnasse γίνονται πολλά πράγματα και το καλοκαίρι, γιατί όπως ξέρετε η δροσιά πάει στο βουνό. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Montparnasse λοιπόν, τόσα πολλά τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο cool.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Εδώ είμαστε αυτό το απογευματόβραδο της Δευτέρας μας. 15 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και κάπως έτσι φτάσαμε στα μέσα αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μας τα χάλασε έτσι λίγο το Σάββατο ο καιρός, αλλά σήμερα τη ζέστη ήταν πάλι αυτή, νομίζω λιώνουμε σιγά σιγά, ειδικά αν κυκλοφορείς μεσημέρι, καλύτερα να μην κυκλοφορείς βέβαια μεσημέρι, να το αποφύγεις κάπως. Έφτασε νομίζω γύρω στους 30 βαθμούς και το χειρότερο είναι βέβαια αυτό που συμβαίνει που είσαι μέσα με air condition, έξω με ζέστη, δεν ξέρεις τι να κάνεις μετά, κάπως σου έρχεται μια λιποθυμία. Τι να πω, μακάρι να το συνηθίσουμε κάπως, αν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, την Αυγουστίνα, τον Ιερώνυμο, την Ιερωνύμη και την Μόνικα που γιορτάζουν σήμερα και σε όσους φυσικά έχετε τα γενέθλιά σας και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Φυσικά έχουμε ακόμη περισσότερα να πούμε, έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως όπως είπαμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα γιατί έρχεται Έλλη Κοκκίνο αμέσως τώρα και τι σου χρωστάω. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι από την Άννα Βύση. Είναι έτσι και κάπως καλοκαιρινό. Εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και για διαγωνισμό σας μίλησα πριν. Να ορίστε, έρχεται και ο πρώτος μας διαγωνισμός. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας προσφέρουν ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel. Στην Εύβοια φυσικά, στη Βόρεια Εύβοια. Το Altamar Hotel σε περιμένει εκεί. Να απολαύσεις τον ήλιο δίπλα στην πισίνα, να δροσιστείς στο pool bar και να χαρείτε φυσικά και την φιλοξενία που κάνει κάθε επισκέπτη να αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Τι κάνετε για να το κερδίσετε τώρα? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας τη λέξη Πευκή, το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Αποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα
11: Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε έτσι εύκολα αυτή η μέρα, αυτή η Δευτέρα, που είναι πάντα και η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να πάει όπως ακριβώς θέλετε και έχετε στο μυαλό σας, γιατί όλοι λειτουργούμε λίγο πολύ με κουτάκια. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον My Radio 104,6. Και στο μεταξύ θυμάσαι ότι 17 Ιουνίου έχουμε και τα MAD VMA και η Ντάρα, η νικήτρια της φετινής Eurovision, θα είναι εκεί. Μάλιστα είναι ήδη στην Αθήνα και έκανε σήμερα και τις πρόβες της και βγήκαν έτσι και οι πρώτες φωτογραφίες στην δημοσιότητα. Το μόνο που μένει να δούμε είναι το act που μας ετοιμάζει, γιατί φαντάζομαι δεν θα είναι και κάτι συνηθισμένο. Στα MAD ποτέ δεν βλέπουμε κάτι συνηθισμένο νομίζω. Για να δούμε, δύο μέρες έμειναν, θα τα μάθουμε όλα μετά λοιπόν από την Τετάρτη. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νίκος Απέργης και πολύ αγαπημένο Αυτά τα χίλια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: throwback αγαπημένο που μας αρέσει πάρα πολύ. Μας ανέβασε νομίζω έτσι και λίγο την διάθεση. My Radio 104,6. Εδώ το ακούσαμε. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και φυσικά τώρα θα σου μιλήσω για το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού που το διοργανώνει ο 104,6 My Radio στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι με νέα ημερομηνία την Παρασκευή αυτή, 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Σε περιμένουμε εκεί. Το μόνο που χρειάζεται να φέρεις είναι την παρέα σου και τη διάθεσή σου. Όλα τα υπόλοιπα ξέρεις, τα αφήνεις πάνω μας. Και είσοδος να πούμε ότι είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: ΣΟΠΑΚ επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα την δεύτερη μας ώρα. Αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, γράφει το ημερολόγιο. Εσύ είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον My Radio 104,6 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα σας έχω τα ζώδια που φαίνονται έτσι να ζορίζονται λίγο παραπάνω μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ευτυχώς δεν έχει μείνει πάρα πολύ, είναι μισός μήνας τέλος πάντων. Πάμε να τα δούμε. Παρθένος, καθυστερήσεις, πολλές υποχρεώσεις και άγχος επειδή τα πράγματα δεν κινούνται με το ρυθμό που θέλετε, αυτό φαίνεται. Και το μάθημα εδώ είναι να αφήσετε λίγο τον έλεγχο, χρειάζεται αυτό καμιά φορά. Καρκίνοι, συναισθηματικά διλήμματα, θέματα από το παρελθόν και οικογενειακές υποχρεώσεις ζητούν ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις. Γενικά, εγώ το έχω ξαναπεί, τα ξεκαθαρίσματα είναι πάρα πολύ καλά. Και εγώκεροι, πιέσεις σε επαγγελματικά και οικονομικά, με κάποια σχέδια να καθυστερούν ή να χρειάζονται έτσι αναθεώρηση πριν προχωρήσουν. Και αυτό είναι καλό, αναθεωρήσεις, ξεκαθαρίσματα, νομίζω ότι όλα αυτά χρειάζονται στη ζωή. Κάπως θα κυλήσει λοιπόν και το επόμενο 15ήμερο. Στα δικά μας τώρα, για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα, φυσικά και έρχεται Θοδωρής Φέρης και είπες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα θα σας πω έτσι κάτι αρκετά σημαντικό. Αύριο λοιπόν, 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έλα για να γίνεις και εσύ ο ήρωας κάποιου. Μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Αύριο λοιπόν, ξαναλέω, στις 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, έτσι για να το σημειώσετε, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Εκεί θα είμαστε και εμείς, ο My Radio 104,6, και φυσικά θα σε περιμένουμε για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο, και θα έχουμε φυσικά και ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Οπότε ελπίζω να τα σημείωσες όλα αυτά και σε περιμένουμε αύριο στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Τρίτη, 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Να που σιγά σιγά περνάει και αυτή η Δευτέρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα σου έχω και το Summer Tip που έτσι μου αρέσει νομίζω να μοιράζομαι τέτοιες συμβουλές, ας πούμε. Αν η μέρα λοιπόν ήταν γεμάτη υποχρεώσεις, αφιέρωσε 20 λεπτά το απόγευμα για μία βόλτα. Το καλοκαιρινό φως και ο καθαρός αέρας μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη διάθεσή σου. Βέβαια, εγώ θα πω προτίμησε ένα μέρος που να έχει όντως λίγο καθαρό αέρα. Μην περπατήσεις, ας πούμε, στη Συγκρού. Μπορείς να βρεις ένα πάρκο κοντά σου και ξέρεις κάτι, και με λίγη μουσική αποφορτίζεσαι κιόλας. Γιατί μουσική είμαι εγώ εδώ και γι' αυτό άστο πάνω μου. Αμέσως τώρα έρχεται Αναστασία και σπάστε το.

0: βάλε στα χείλη σου το ραγιό.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Έτσι, για να μπαίνουμε σε ρυθμούς ακόμη πιο καλοκαιρινούς, Νίκος Απέργης και το Γλέντι. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6, και νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτό το βράδυ μας. Πάει λοιπόν η Δευτέρα, έφυγε, ελπίζω να ήταν εύκολη τέλος πάντων σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της. Συνεχίζουμε όμως την εβδομάδα μας και ελπίζω να πάει όσο πιο όμορφα και ωραία και καλά και αισιόδοξα, με τέλος πάντων όλα τα καλά μέσα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης Mix.

104,6.

0: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή, είναι μια αγάπη υπερβολική.
1: 104,6 My Radio.
2: Αντώνης Δημητριάδης.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.